0: Ερωτόκριτος.
1: Σαν το κερί από κρατής και καίγεται μπροστά σου. Έτσι έχει γίνει το κορμί.

0: γελάσαι.
1: 87,9.
0: Άγγελε με λάχρινε μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
1: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μιλώ σου με τα μάτια μου κι αυτό νομίζω φτάνει. Να καταλάβεις η καρδιά μου σε ποια μεριά σε βάνει.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ολόκριτος.
1: Χίλια όνειρα πουλιά με δύο χάρτινα φτερά που στους ώμους κουβαλούν να πετάξουν δεν μπορούν. Με τις ελπίδες ταξιδεύουν, κόσμο όμορφο γυρεύουν. Βάρκα κάνουν τα κορμιά, όμως χάρτινα κουπιά. Με δύο χάρτινα φτερά και δύο χάρτινα κουπιά, φύσα δυνατά αγέρι να μας πας σ' άγνωστα μέρη. Χάρτινη ψυχή μου πάλι, στη φωτιά σε έχουν βάλει. Στάχτη θέλουνε να γίνεις, αλλά ζωντανή να μείνεις. Δάκρυα σιωπή στα μάτια, θλίψεις γυάλινα παλάτια. Χάρτινη αλήθεια μόνη, βασιλιάς από χαρτόνια.

0: μπει το στόμα.
1: Ερωτόκριτος.
0: Αρχωτώ επαρχία μου και από κορώνα μου. Και από κορώνα μου.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Τον άνθρωπο.

0: να μην το βάλει.
1: 87,9. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
2: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πιάνει κουβέντα ο Γιώργος ο Μαύρος με το φεγγάρι και το ρωτά: Φεγγάρι Γιάντα, φεγγάρι Γιάντα, εχάθηκε η λάμψη σου η τόση. Μήπως αγάπησες και εσύ και σε έχουνε

0: Ερωτόκριτος.
1: Αν είναι η αγάπη έγκλημα, το ομολογώ με πόνο, πως το καμακίνα αφορμή τα δυο τζιμάτια μόνο.

0: σου βλέμμα.
1: Ερωτόκριτος.
0: Σγουρό βασιλικάκι μου, έτια που στέκεις θα σου, έτια που στέκεις θα σου.
1: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Οι ντάχες σκίσουνε ο ψαργάς μωρό μου δακρυσμένο, γιατί η σκέψη την αυγή ήρθε πουλί.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ρόζο κόπελο γυρίζω στου χωριού μου τα σοκάκια. Το μαριό μου δεν το βλέπω κι είμαι για να πιω φαρμάκια. Πλαστήμω την προξενήτρα που δεν μας τα τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου κι η γειτόνι.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλαμε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
0: Στους 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Στον ασιανό σου δε θα έρθω όσο κι αγκάνι κάψα. Σ' όποιου δεντρού κι αν έκατσα, η στεναγμή το κάψα.

0: μόνο δεν εγρήκουνα και το βαλάει στα πόδια.
1: Ερωτόκριτος.
2: Ένα σγουρό μελαχρινό, ο Θεέ μου κάνει ταχύ, ο Θεέ μου κάνει ταχύ.
1: Ερωτόκριτος.
2: Χιλιά

0: Μπράβο, παιδιά, μπράβο.
1: Ερωτόφυτος. Φεύγω να πάω να πιω νερό. Μάνα, και δεν θα αργήσω. Μην κλαις. Και σου υπόσχομαι πως θα ξαναγυρίσω. Γύρισα και στα μάτια μου μάνα το δάκρυ στάζει. Κι άλλο, από τσιχέρα σου νερό δεν ξέρει ψάζει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Καιρό δεν έχω για όνειρα. Κι αν έχω μπλιό, δεν κάνω. Δεν έχει τόπο της καρδιάς ο τάφος να τα βάλει.
0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Τάτσι, αφού για σένα εμοραγούν που βρίχνεσαι μακριά, τζι. Αγκάλιασέ τη τρίφερα, μην τσιχαλάς χατή.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μια ματινάδα που μου στείλε ο Νίκος ο Τσαγκαράκης. Σπίρτα ογρά και τσικαρδιά στα φύλλα παγωμένα. Και αυτή στην ξένη τη φωδιά έχει

0: Ερωτόκριτος.
1: Πόσο ψηλά κι αν ανεβήσα, ανθρώπε θα κατέβεις.
0: Ερωτόκριτος.
1: Πάντα για

0: Ακούμε κριτικά.
1: Στη Μεσαράνε οι δυο μορφές, στο κάστρο οι μπρουκάτες, στο Ρεθέμνος και στα Χανιά οι καμαρόφιδάτες.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Καιροτόπιτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Σαν το κερί που δεν μιλεί μες στη φωτιά οντελιώνει, είναι το κλάμα μου βουβό, όντε με καίνε η πόνη.

0: Ερωτόκριτος.
1: Η φεύγα σου μου στήχεις, μα γύρισες στο χρόνο και όταν σε φέρνει η σκέψη μου δεν κλαίω, δέματώνω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Το φως της ελπίδας μου θωρώ και τρεμοσβήνει πάλι. Μη δυναμώσεις άνεμε, γιατί δεν...

0: σώσεις το φιλί. Ερωτόκριτος, προβλήματα δημιουργείς με την εμφάνισή σου? Γιατί του κόσμου τις ομορφιές τη κουβαλείς μαζί σου?
1: Ερωτόκριτος, η ώρα είναι 6.
2: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

λογαριάζω πως θα δω κι εγώ του γέλιου άνθη. Και λογαριάζω πως θα δω κι εγώ του γέλιου άνθη.

ακόμη. Απού δεν είδω ακόμη μη χαρά και δεν μπορώ να έχω για κοινή γνώμη. Είναι χαρά και δεν

ο μικρός γαπήσει. Κι από μικρός γαπήσει στο μονοπάτι του σεβδά, κομμάτι του θα αφήσει.

Γιατί θυμούμε στη ζωή που φεύγει λίγο λίγο. Γιατί θυμούμε στη ζωή που φεύγει λίγο λίγο.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
4: Όλου του κόσμου τις ομορφιές σου τις έχει δώσει η φύση. Ξερό κλαδί να μυριστείς, φοβούμαι πως θα ανθίσει.
5: Διδάχτηκα το σεβασμό. Το σεβασμό εδιδάχτηκα. Μ' αγάπη θα διδάξω. Αφού τον κόσμο δεν μπορώ μόνος μου να αλλάξω. Αγάπη εδιδάχτηκα, στοργή, τιμή και χρέος. Νιώθω τον πλούτο της αρχοδιάς, της ομόνοιας το δέος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μιλώ ζαρίφικο. Όπα κι αντίς για το Ινατιτζή θα γίνει το δικό.
0: Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλίδες το έχουνε και ξέρουν πως γρετούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

0: πονιάριθε. Θες συστήψε, φτική ζωή δεν πρέπει βλιό να πάρει.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Ανεβαίνει κατακόρυφα ο αριθμός των θυμάτων από τον ισχυρό σεισμό στην Κολομβία. Μάχη με το χρόνο στα συντρίμια, αγωνιώδεις έρευνες για παγιδευμένους. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα, ζημιές σε περισσότερα από 1.500 κτίρια. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Τρίτης σε δασική έκταση στην περιοχή της Αγίας Τριάδας Ιωαννίνων. Δεν υπάρχει ταυτοποίησή μου στην έκθεση της αστυνομίας, ενώ οι ίδιες φωτογραφίες είχαν εξεταστεί και το 22 και η έρευνα τότε είχε αρχιοθετηθεί, δήλωσε η 46χρονη στην απολογία της για την υπόθεση της Μαρφίν, ενώ όπως είπε τη στιγμή των επεισοδίων βρισκόταν στην πλατεία Συντάγματος μαζί με την αδερφή της και με μία φίλη της και όχι έξω από την τράπεζα. Παθολογικά τα αίτια του θανάτου του άνδρα, ισορρός του οποίου βρέθηκε σε αυτοκίνητο κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς στα Σπάτα, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις. Το Ιράν δεν θα ανοίξει το στενό του Ορμούζ έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδεχθούν τους όρους του, δήλωσε ο νέος επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ. Νέος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου τον Σεπτέμβριο στη Ρώμη.
1: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
4: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
6: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
7: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

θα ειδονιούσε ξέδιψαϊ στα όρη. Τροφή και ύπνος έγινε η σκέψη για μια κόρη. Κι αν νιώθεις χρόνια

0: φορές και καίδε.
1: Ερωτόκριτος.
0: Φεγγάρια δε μου φερές, σ' αγάπης μου μάτατο.
1: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Η κριτική παράδοση έχει ραντεβού στην Ιερά Πέτρα. Την 5η 13 Αυγούστου η Ρίζα Ιερά Πέτρας γεμίζει μελωδίες, χορό και αυθεντικό κριτικό κέφι σε μια μοναδική βραδιά που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Θα σας διασκεδάσουν τρεις σπουδαίοι εκπρόσωποι της κριτικής μουσικής. Ο Μανούλης Αλεξάκης.
3: Μωρό μου πώς περνάς.
2: Ο Γιώργος Μανολιούδης.

0: και ο Γιώργος Παπαδάκης.
1: Όσα ταξίδια με τον μου.
0: Σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι γεμάτο λύρα, λαούτο, μαντινάδες και αστήρευτη διασκέδαση.
1: Πες μου να έχεις, Βερακλή.
0: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Για πληροφορίες καλέστε στο 6934 648 894. Την 5η 13 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρίζα Ιερά Πέτρας. Εκεί που η παράδοση γίνεται γιορτή. Με Μανώλη Αλεξάκη.
1: Θυμάσαι Παταρίδη.
0: Γιώργο Μανολιούδη.
1: Όλα θα πάρω τα στερά.
0: Γιώργο Παπαδάκη.
1: Πέρασε κοινός ο καιρός.
0: Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ρίζας.
2: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργίου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892-023-193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
0: Γρηγόρης Σαμόλης στις Μοίρες.
1: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
0: Η Αθλητική Ανοσημηρών σας προσκαλεί σε μια μοναδική κριτική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση.
1: Σε ένα σπήλιο μοναχός μου.
0: Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, στο Γυμνάσιο Μοιρών, ο αγαπημένος Γρηγόρης Σαμόλης έρχεται με το συγκρότημά του για ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να στηρίξουμε την προσπάθεια της Αθλητικής Ένωσης Μοιρών. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Γρηγόρης Σαμόλης στις Μοίρες. Για κρατήσεις καλέστε στο 6936 512 070. Δευτέρα 17 Αυγούστου, Γυμνάσιο Μοιρών.
1: Κοπέλια, ποτέ είμαστε σ' αγάπουν αζαέρι.
0: Το μεγάλο γλέντι της Αθλητικής Ένωσης Μοιρών με το Γρηγόρη Σαμόλη. Μη λείψει κανείς.
5: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
2: Φασουλάς Καλέργης στον Αμυρά Διάνου.
1: Ω παιδί, εσείς αγάπου να μ' ο φέτος, δε μ' αρέσει.
2: Αυτή την Κυριακή 16 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμοιρά Βιάνου σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κριτικό γλέντι. Θα σας διασκεδάσουν ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κωστής Καλέργης με το κριτικό συγκρότημά τους σε μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, τραγούδι, χορό και ατελείωτο κέφι.
6: Αφού περνάς, αφού περνάς, για ήδη περνάς με φορά.
2: Στον Αμοιρά Βιάνου η παράδοση συναντά το γλέντι. Είσοδος με φαγητό 15 ευρώ το άτομο. Κυριακή 16 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Αμοιρά Βιάνου. Για πληροφορίες κρατήσεις στα τηλέφωνα 6977 40 12 94 και 6977 858 444.
6: Μην ξαναβάλεις άρωμα γιατί το χαραμίζεις.
2: Κώστας Καλέργης, Γιώργης Φασουλάς. Ένα γλέντι που δεν πρέπει να χάσεις. Διοργάνωση Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμοιρά Βιάν.
3: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λοιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
3: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
7: Σούπερ μάρκετ Φαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ή μισό 11.39 το κιλό. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά 13.20 το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες λαιμός ή καρέ 6.35 το κιλό. Φτερούγες νοπές το κιλό 2.85. Γαρίδες κόκαλη νούμερο 1 425 γραμμαρίων 6.78. Μπύρα Φίξ 330 ml η οκτάδα 5.48. Υγρό πιάτο τον Φέρι 900 ml 3,45. Ούζο Πλωμαρίου 700 ml 10,78 το τεμάχιο. Γάλα Νουνού Family 1,5 λίτρο 2,48. Παγωτό Αλώμα 3 λίτρα 7,95. Σούπερ Μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28 93 0 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
3: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
9: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
8: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
10: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28 92 0 22 242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.

0: Έλα, έλα, γιατί με πιάνει τρέλα. Εσφίξανε και οι ζέστες. Καλημέρα.
1: Έλα, έλα, έλα, γιατί με πιάνει τρέλα. Βασιλικά.
0: Είναι Τετάρτη 12 του Αυγούστου.
1: Έλα, έλα, έλα, γιατί με πιάνει τρέλα. Βασιλικά.
0: Έλα, έλα, γιατί με πιάνει τρέλα. Κράτα και τα χάπια μου. Εδώ είμαστε, καλημέρα με ρωτό κριτό. Καλημέρα με κριτικό να είμαστε Χανιά. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. 15 Αύγουστος και είμαστε στον αέρα μέχρι την Παρασκευή. Μετά θα χαθούμε λιγάκι και πρώτα Θεός να ξαναβρεθούμε. Ποιος γιορτάζει σήμερα? Α, ωραίο όνομα. Ο Ανίκητος. Γιορτάζει σήμερα ο Ανίκητος. Έχει 70 σερί νίκες. Χρόνια πολλά στον Ανίκητο. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα νεολαίας. Τα νιάτα, να ήταν τα νιάτα δυο φορές. Και σύνταξη 70. Να πούμε για τα νιάτα, ματινάδες. Παγκόσμια ημέρα νεολαίας. Λοιπόν, πως το λέει ο θείος, εγώ θα κάτσω με τη νεολαία. Πάμε με τίτλους ειδήσεων. Βρέθηκαν 12 κιλά κάναβης και κοκαίνη σε κούτες με παιδικά παιχνίδια σε Χανιά και Ηράκλειο. Ένας 20χρονος συνελήφθη. Χανιά, ατύχημα με ποδήλατο είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μετέβη, λέει, για πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Χανίων. Πέσαμε από το ποδήλατο. Αντί να πατήσουμε φρένο πισινό, πατήσαμε μπροστινό με το ποδήλατο. Είχε και λίγο τέτοιο, τάκ, και πέσαμε. Περαστικά. Ρέθυμνο, κινητοποίηση στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε χθες κοντά στην Αξό, στο Μιλοπόταμο. Νεκρός 90χρονος στην αυλή του σπιτιού του, δίπλα του βρέθηκε όπλο σε χωριό του Δήμου Γόρτινας. Λασίθι, ενισχύεται η πυροσβεστική με 15 πυροσβέστες και νέα οχήματα. Τροχαίο στο Ρέθυμνο, 5 τραυματίες μετά από σύγκρουση αυτοκινήτων στον επαρχιακό δρόμο Αγίας Γαλήνης Ρεθύμνου. Χανιά, απαγορεύεται μέχρι νεοτέρας η κολύμβηση στη νέα χώρα λόγω λιμάτων στη θάλασσα. Γάβδο, συνελήφθη 19χρονος ως ο διακινητής των 26 μεταναστών. Χανιά, Κίσαμος, στη φυλακή 32χρονος που κατηγορείται για 5 κλοπές. Λασίθη, κινητοποίηση για 2 γαλίδες, χάσανε, λέει, το προσανατολισμό τους ενώ βρισκόταν σε δασική περιοχή.
2: Ο καιρός.
0: Ο καλός μας ο καιρός, σύμφωνα με την Έμι, σήμερα στην Κρήτη γενικά έθριος. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 24 μέχρι 31, η νότια Κρήτη τσιμπά παραπάνω μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. 28-92-053-500, καλημέρα! Πάμε με Γιάννη Κακλή, πόσο σ' αγαπώ.

Γεμίσανε κόσμο τα χωριά, δεν μπορούμε να παρκάρουμε επιτέλους. Εμείς οι χωριανοί έχουμε προτεραιότητα. Αγαπούς. Να έχετε το νου σας. Το γράφει και ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Γεια σου Δήμητρα, καλημέρα στη Γερμανία. Να σε καλά. Γεια σου Στέλλα Κρασαγάκη, καλημέρα στους Βόρους. Όμορφη Τετάρτη να έχεις. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Άντε πάλι. Οι μισοί Έλληνες λέει δεν πήγανε ούτε φέτος διακοπές. Δεν πήγανε ούτε πέρυσι, ούτε πρόπερσι. Ναι, αλλά να λέμε και την αλήθεια ότι όταν πηγαίνανε στο σχολείο πηγαίνανε διακοπές. Μονοήμεροι. Εκδρομή και σας πηγαίναμε βόλτα. Ξέρω εγώ στο γήπεδο σε ένα καναδασάκι. Είχαμε πάει και πενταήμεροι όταν πηγαίναμε στο Λύκειο. Τι άλλο θέλεις δηλαδή. Θα πας διακοπές όταν θα πάρεις τη σύνταξη. Με το καπί, να πας να επισκεφτείς μερικά μοναστήρια. Μου θες και διακοπές. Να πέσει και από το ποδήλατο. Να, ο πρωθυπουργός δεν τα λέγαμε, έπεσε από το ποδήλατο. Τον εμάθια σε μια γριά. Στα Χανιά πήγαινε με το ποδήλατο, σε μια κατηφόρα. Ήταν μια γριά, έπλεκε. Τον είδε τον πρωθυπουργό η γριά. Σου λέει, μα τι καλός πρωθυπουργός που είναι. Χίλια χρόνια να ζήσει και με το που το λέει η γριά, τάκ, έπεσε ο πρωθυπουργός. Από το ποδήλατο, τι να κάνουμε. Γι' αυτό να κάτσεις στο σπίτι σου να είσαι ασφαλής. Μπορεί να πας διακοπές, να πες από το ποδήλατο, να πατήσεις κανένα χοινό, να καείς από τον ήλιο, να καείς από την ακρίβεια.

0: το κακό.
1: Σαν τα κοπέλια παίζομαι. Έλα να παίξουμε κυνηγητό. Κρυφτό.
0: Εγέρασες μου την καρδιά που σου δω.
1: Βασίλη καλημέρα. Στέλλα καλημέρα. Καλημέρα στην Κατερίνα. Στην Αυστραλία λέει θα εμβολιάσουν τα πτηνά κατά του στελέχωση τα 5 της γρήπης των πτηνών. Μάλιστα. Και πώς θα τα εμβολιάσουν? Θα κυνηγούν τους γλάρους? Θα εμβολιάσουμε τα περιστέρια, το Άγιο Πνεύμα. Οι αρχές λέει στην Αυστραλία ανακοίνωσαν ότι θα εμβολιάσουν τα είδη των πτηνών που κρίνονται ιδιαίτερα ευάλωτα στο στέλεχος ΙΤΑ 5 της γρήπης των πτηνών. Πώς θα τα εμβολιάσουν? Πετάει το πουλί στον αέρα. Δεν ξέρω, θα είναι κυνηγοί και θα έχουν βάλει μέσα το εμβόλιο ντάκα. Την έφαγε το περιστέρι στον ποπό, εμβολιάστηκε. Δεν ξέρω πώς θα το κάνουν, πάντως θα έχουν κάποιο κόλπο. Θα εμβολιάσουμε και τις κότες. Έχετε κότες, κύριε? Βλέπω εδώ δεν είναι εμβολιασμένες. Πρόστιμο 1000 ευρώ. Λες να έρθουν αυτά τα νέα και στην Ελλάδα? Είπε, πώς το λένε, υποχρεωτικός εμβολιασμός στις κότες και στις γαλοπούλες που κάνουν τις αδιάφορες. Τρως ανεμβολία στο αυγό, πρόστιμο 300 ευρώ. Να δούμε τι θα γίνει. Και με την, πώς λέγεται αυτή, η ΤΑ5, ναι. Μας έχουν περικυκλώσει οι γρήπες, οι ιώσεις.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκδοση το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
3: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες Τυμπάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μύρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
9: 15 Αυγούστου, γιορτή της Παναγίας στην Αληθινή που γιορτάζει και σας προσκαλεί σε ένα ξέχαστο κριτικό γλέντι.
10: Στην αγκαλιά σου μια βραδιά.
9: Θα σας διασκεδάσει ο μοναδικός Νίκος Μανιουδάκης με το κριτικό συγκρότημά του.
10: Κιτρινό κανάλι μου, πεταμορφόπουλη.
9: για μια ξεχωριστή βραδιά με αυθεντική κριτική μουσική και πολύ κέφι.
10: Όλα θα πάρω τα στενά.
9: Είσοδος ελεύθερη. Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας στο τηλέφωνο 6983-18-18-29. Αυτό το Σάββατο 15 Αυγούστου στην Αληθινή που γιορτάζει. Γλέντι ως το πρωί με Νίκο Μανιουδάκη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Αληθινής. Μέγας χορηγός Σούπερ Μάρκετ Αλεβιζάκης Τριγάς Κόκκινος Πύργος. Χορηγή VS Security, Συστήματα Ασφαλείας Κάμερες Συναγερμοί Βαγγέλη Σταυρουλάκης Πόμπια. Χατζάκης Οικοδομικά και Χωματουργικά Έργα Γαλιά. Κούλε Καφέ Μπαρ Ρέστοραν Μύρες. Βενιζέλος Καφέ Μύρες. Τεντοπία Ιερονιμάκης Μύρες. Ελαιοχρωματισμοί Πετράκης Γιώργος Καπαριανά. Κάμπος Καφέ Πόμπια. Υγρά Καύσιμα Ελλήν Ιερονιμάκης Μύρες. Στέλιος Ριγάκης Ηλεκτρολόγος Μύρες. Εξκαφές Μεταφορές Δρυμισκιανάκης Πέρι. Παγοποιία Βεϊσάκης Μύρες. Καφοδίο Πετροκεφάλι. Χωματουργικά έργα Καυσόξυλα Καραμανιτάκης Μύρες.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
3: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
14: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
13: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδυδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
14: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
13: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
15: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
13: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
15: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
13: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
18: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
19: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: με πόνο. Σαν μου πληγώσει την καρδιά.
1: Τελευταίο μας φιλί που...
0: Μανώλης Μπουδαλάκης, Βαγγέλης Μαμαλάκης. Καλημέρα Κατερίνα. Μαρία Καλεντάκη, καλημέρα, καλημέρα στα αγιασμένα στερούσια, ρωτά σιεθιά. Γεια σου Εύα, καλημέρα στο Ηράκλειο. Γεια σου Μιχάλη Κουρουπάκη, γεια σου Μιχαήλ. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα νεολαίας σήμερα. Να πούμε μαντινάδες για τα νιάτα. Τώρα όλοι βιάζονται να γίνουν συνταξιούχοι. Σου λέει ποια νιάτα τώρα, δηλαδή να πας φαντάρος, να σπουδάσεις, να βρεις δουλειά. Θέμε και μπαντριές, πα. Συνταξιούχος παιδί μου, να πίνεις το τσαγάκι σου, να είσαι άρχοντας. Φέρε εδώ να πάρω την πίεση. Λοιπόν, κάτσε να δούμε που πάμε. Ή τα γίνεται στη χώρα. Τι μάθαμε, τι ακούσαμε. Δύο συλλήψεις για την πυρκαγιά στη Ζάκυνθο και δύο για άναμα ψισταριών σε Αττική και Λέσβο. Έχει 8 μποφόρ, πάει ο άλλος βάζει την ψισταριά στο δάσος να ψήσει παϊδάκια, μάλιστα. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση λίπου που διακινούσε ναρκωτικά στη Μεσσηνία. Κατασχέθηκαν πάνω από 10 κιλά κάναβης, παράνομο κέρδος άνω των 30.000 ευρώ. Τα 10 κιλά κάναβης κάνουν 30.000 ευρώ. Ο Χριστός και η Παναγία. Συνελήφθησαν δύο μέλη σπήρας τηλεφωνικών απατών στο Αγρίνιο, προσποιούνταν τους λογιστές και είχαν πάρει πάνω από 40.000 ευρώ. Τι διάλογο, τόσα χρόνια λέμε, κάνουν τους λογιστές, ο άλλος κάνει ότι είναι από τη ΔΔΕ, έχετε διαρροή, τα λεφτά βγάλετε έξω από το σπίτι να έρθουμε να τα πάρουμε, μην πάρετε φωτιά. Ακόμα τα ίδια, δηλαδή τα πιστεύει ο κόσμος. Δεν υπάρχει σωτηρία. Έφοδος της αστυνομίας στις φυλακές της Κέρκυρας. Εντοπίστηκαν αυτοσχέδια μαχαίρια και κινητά τηλέφωνα. Νεκρός από φωτιά στα Σπάτα. Από το αυτοκίνητο του λέει ξεκίνησε η πυρκαγιά. Ανήλικος στη Λευκάδα έκλεψε από δανό τουρίστα δαχτυλίδι με πολύτιμους λίθους αξίας 12.000 ευρώ. Το δαχτυλίδι κάνει 12.000 ευρώ. Κάναβη και κοκαίνη αξίας πάνω από 120.000 ευρώ βρέθηκε σε σπίτι στη Μύκονο. Τρεις κοκκουλοφόροι χτύπησαν με ζωνέτα στο κοροπή όσο η οικογένεια απουσίαζε και πήραν χρυσαφικά 15.000 ευρώ. Κάνε πάρτι τώρα οι κλέφτες, σου λέει λείπουν διακοπές, οι νοικοκύριδες. Να έχετε το νου σας. Ή να μην πάτε όλοι διακοπές, να μείνει ένα στο σπίτι. Και να γυρίσουν άλλοι να πάει ο άλλος. Έτσι.

Αυτό το κόσμο το καλό, Νίκος Ξυλούρης, καλημέρα. Σκέψου φίλε μου την ώρα που θα φεύγεις από τούτο το μάτιο κόσμο. Δες φεύγω παιδιά, πάω διακοπές μόνιμες στον παράδεισο.

0: Έχει γενέθλια ή ονομαστική γιορτή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο? Κάνε την έκπληξη μέσα από τον Ερωτόκριτο. Θα πάρουμε τηλέφωνο εμείς στον αέρα. Εκ μέρους σας να ευχηθούμε ραδιοφωνικά χρόνια πολλά. Μέσα από την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα λέμε» 8 με 11. Επικοινωνήστε μαζί μας 28920 53500. Κάνε την έκπληξη σου.
1: Προσοχή στα σκουπίδια. Μου πας στην παραλία και μου αφήνεις τα πάντα, μπουκάλια, πιάτα πλαστικά, πετάς τα από τσίγαρά σου. Ο ίδιος που αφήνει τα σκουπίδια είναι και περήφανος που είναι απόγονος των αρχαίων Ελλήνων. Ναι, ναι, ναι. Και είναι και πολύ περήφανος που έχει γεννηθεί, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα, στην Κρήτη. Σου είμαι πολύ περήφανος. Ζω στην ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και τι κάνεις, γι' αυτό πετάς τα σκουπίδια. Βλέπω εδώ μια πολύ ωραία τετράωρη, λέει, δράση που έκανε η περιβαλλοντική ομάδα Εχεδόρου Φύσης στον παραλιακό πεζοδρόμο της Ερυσσού. Ωραία. Μια γόπα, λέει, τσιγάρου. Μια γόπα τσιγάρου. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να χρειαστεί, λέει, 300 χρόνια για να αποσυντεθεί. Ή ένα μωρομάντιλο. Ή ένα πλαστικό καλαμάκι. Πετάς το καλαμάκι, 300 χρόνια εκεί θα είναι. Θα λένε στο μέλλον πολύ βρωμιάριδες ήταν οι Έλληνες το 2020 και βάλε. Ενώ, λέει, αρκετά πλαστικά απορρίμματα, ο χρόνος αυτός μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 1000 χρόνια. Το μπουκαλάκι που πετάς από το αυτοκίνητο, εσύ που με ακούς τώρα και γκρινιάζεις και σου φταίνε όλοι οι άλλοι, ναι, 1000 χρόνια θέλει το μπουκαλάκι που πετάς. Αφήνεις τα αποτύπωμά σου. Ναι, ναι, ναι. Σου λέει κάτι να αφήσουμε κι εμείς. Οι αρχαίοι αφήσανε πολιτισμό, αφήσανε φιλοσοφία, δημοκρατία. Μάλιστα, εμείς αφήσουμε τα σκουπίδια.

και τα τρώνε τα ψάρια. Λες τι γίνεται, η τσιπούρα έχει γεύση, δεν ξέρω, πλαστικίλα, κάτι γίνεται με τη τσιπούρα.

0: Μια από τα αγαπημένα μας τηλεφωνήματα. Ναι. Από είχαμε πάρει στα Χανιά για το κράνος. Να φοράτε, παιδιά, κράνος, γιατί γίνεται διάφορα. Γίνεται τώρα και πολύ ελέγχη σε όλη τη χώρα.
1: Ορίστε.
0: Ναι, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Από την Τροχέα, καλά είστε?
1: Μια χαρά.
0: Για τις πινακίδες πήραμε, γιατί βλέπω εδώ στον υπολογιστή ότι δεν μας τις έχετε καταθέσει ακόμα.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο δεν τις έχετε φέρει?
1: Δεν ήθελα να τις φέρω, γιατί τα πήρα στο κρανίο και λέω δεν τις πάω.
0: Ναι, απλά πέφτει πρόστιμο και εμείς δεν φταίμε. Τι αφορούσατε κράνος, βέβαια.
1: Φίλε, να σου πω και κάτι.
0: Ναι.
1: Την έδωσε τόσο πολύ που δεν ξέρω να βάζω κράνος.
0: Στις πινακίδες.
1: Εγώ δεν ξέρω με ποιο μιλάω, Τροχέα, ποιο κύριο.
0: Εμμανουήλ Γιατζόγλου.
1: Εγώ πάντως κράνος, δεν ξέρω, εγώ κράνος, πάλι θα κυκλοφορώ χωρίς κράνος. Δεν με ενοχλεί, ρε, εγώ τους έχω πει. Ήτανε μέσα ένα ζωήφιο, δεν το έβαλα, τέλος, δεν το ξαναβάζω. Δεν πάει να μου λέει Τροχέα, άρχισε να γράψει.
0: Πηγαίνει στην εφορία το πρόστιμο κατευθείαν, το ξέρετε.
1: Δεν πάει να πάει όπου θέλει να πάει. Δεν πάει να πάει. Εμένα εγώ στατίστηκα τόσο πολύ που δεν. Άσε που με και τραυματίας πολέμου με τώρα.
0: Σας έχουν γράψει εκτός από το κράνος για ηχορύπανση και θέλουμε και την εξάτμιση.
1: Φίλε μου, η εξάτμιση, αν όποιος θέλει να πάρει την εξάτμιση, θέλει να μπορεί να το σπίτι να την πάρει.
0: Λοιπόν, την εξάτμιση μπορούμε να στείλουμε άτομο να έρθει να τη βγάλει.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Όποιος θέλει, ας έρθει.
0: Ωραία, νομίζω θα είναι κανείς στο σπίτι, θα έρθει.
1: Όποιος έρθει εδώ, να μου χτυπήσει,
0: ναι.
1: Να του δώσω το νούμερο.
0: Ωραία, θα πάρουμε. Λοιπόν, την πινακίδα θέλουμε, την εξάτμιση θέλουμε και απόδειξη καινούριο κράνος. Αγοράσατε νέο κράνος.
1: Μα δεν σου είπα, δεν ξέρω να βάζω κράνος.
0: Ναι, μα πού θα έχετε τόσα λεφτά να πληρώνετε, 1000 ευρώ το μήνα. Είναι πολλά το πρόστιμο, γι' αυτό σας το λέω. Άμα δεν έχετε πάρει και επιδότηση, τι να σας πω τώρα κι εγώ.
1: Δεν έχω εγώ επιδότηση, αλλά πρωθυπουργός στην Ελλάδα ποιος είναι.
0: Εγώ είμαι ο πρωθυπουργός, εγώ!
2: Γύση.
0: Λοιπόν, άκου εδώ, η γυναίκα σου μας είπα να σε πάρουν τηλέφωνο!
1: Και ήταν η γυναίκα σήμερα, τι είναι!
3: Χρόνια πολλά,
0: τα γενέθλιά σου είναι σήμερα!
1: Τι είναι σήμερα!
0: Ναι!
1: Μα την Παναγία δεν το κάνει, χαμορέ! Ω, το γερατά μου!
0: Χρόνια πολλά, φίλε μου, με λένε!
1: Να σε καλά, να σε καλά, κύριε, να σε καλά!
0: Είμαι ο Μανώλης Ολεκάης από τον Ερωτόκριτο, η γυναίκα σου Μαρία, μου είπε να σε πάρει τηλέφωνο.
1: Ποια είναι η Μαρία, ποια είναι η γυναίκα μου ή... Ποια Μαρία τώρα, γιατί έχω μπερδεύσει.
0: Η γκόμενα. Η Μαρία γυναίκα σου, παιδί μου.
1: Α, η γυναίκα, εντάξει, να είναι καλά. Να είσαι καλά, φίλε, ευχαριστώ, γεια.
0: Γεια σου.
1: Γεια.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ανεβαίνει κατακόρυφα ο αριθμός των θυμάτων από τον ισχυρό σεισμό στην Κολομβία. Μάχη με τον χρόνο στα συντρίμια, αγωνιώδεις έρευνες για παγιδευμένους. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα, ζημιές σε περισσότερα από 1.500 κτίρια.

0: Yeah. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Τρίτης σε δασική έκταση στην περιοχή της Αγίας Τριάδας Ιωαννίνων. Δεν υπάρχει ταυτοποίησή μου στην έκθεση της αστυνομίας, ενώ οι ίδιες φωτογραφίες είχαν εξεταστεί και το 22 και η έρευνα τότε είχε αρχιοθετηθεί, δήλωσε η 46χρονη στην απολογία της για την υπόθεση της Μαρφίν, ενώ όπως είπε τη στιγμή των επεισοδίων βρισκόταν στην πλατεία Συντάγματος μαζί με την αδερφή της και με μία φίλη της και όχι έξω από την τράπεζα. Παθολογικά τα αίτια του θανάτου του άνδρα, ισορρός του οποίου βρέθηκε σε αυτοκίνητο κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς στα Σπάτα, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις. Το Ιράν δεν θα ανοίξει το στενό του Ορμούζ έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδεχθούν τους όρους του, δήλωσε ο νέος επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ. Νέος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου τον Σεπτέμβριο στη Ρώμη.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στο φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
3: Ο Αύγουστος στο Τυμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα. Παρασκευή 14 Αυγούστου διασκεδάζουμε με τον Μιχάλη Σταυρουλάκη σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά για μικρούς και μεγάλους. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τυμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τυμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
1: Η κριτική παράδοση έχει ραντεβού στην Ιερά Πέτρα. Την 5η 13 Αυγούστου η Ρίζα Ιερά Πέτρας γεμίζει μελωδίες, χορό και αυθεντικό κριτικό κέφι σε μια μοναδική βραδιά που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Θα σας διασκεδάσουν τρεις σπουδαίοι εκπρόσωποι της κριτικής μουσικής. Ο Μανούλης Αλεξάκης.
4: Μωρό μου πώς περνάς.
1: Ο Γιώργος Μανολιούδης. Και ο Γιώργος Παπαδάκης.
5: Όσα ταξίδια με τον μου.
1: Σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι γεμάτο λύρα, λαούτο, μαντινάδες και αστήρευτη διασκέδαση.
4: Πες μου να έχεις βεράκι.
1: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Για πληροφορίες καλέστε στο 6934-648-894. Την 5η 13 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρίζα Ιερά Πέτρας. Εκεί που η παράδοση γίνεται γιορτή. Με Μανώλη Αλεξάκη.
4: Θυμάσαι, Μαδαρίνη.
1: Γιώργο Μανολιούδη.
4: Όλα θα πάρω τα στεγά.
1: Γιώργο Παπαδάκη.
4: Πέρασε κοινός ο καιρός.
1: Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ρίζας.
6: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
7: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
8: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
9: Καλό.
7: Δεν υπάρχει.
9: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
7: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
9: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
10: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
11: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-0-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
12: Η μεγάλη γιορτή ξεκινά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Βιάνου σας προσκαλεί στην τρίτη γιορτή Ελιάς και Ελαιολάδου στις 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Βιάνου. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου ανοίγει η μεγάλη έκθεση τοπικών προϊόντων, όπου παραγωγοί και εκθέτες παρουσιάζουν μοναδικές γεύσεις, παραδοσιακά προϊόντα και δημιουργίες του τόπου μας. Την παρουσίαση της εκδήλωσης αναλαμβάνει η αγαπημένη μας Εύη Παπαδάκη. Το βράδυ της Παρασκευής, παραμονή της Παναγίας, όταν πέσει ο ήλιος. Η διασκέδαση απογειώνεται με τη λαϊκή μουσική βραδιά και το συγκρότημα «Πενιές του Νότου», γεμάτη τραγούδι, χορό και κέφι. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ενορία Μιχαήλ Αρχαγγέλου διοργανώνει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με το συγκρότημα του Αναστάση Μπούχλη. Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί την παράδοση, την ελιά και το πολύτιμο ελαιόλαδο του τόπου μας. Όσοι παραγωγοί ή εκθέτες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έκθεση τοπικών προϊόντων με δικό τους κιόσκι, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο 69 76 77 60 49. Τρίτη γιορτή ελιάς και ελαιολάδου 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Βιάνο. Μην τη χάσετε!
13: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
14: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
13: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
14: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
13: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
14: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-0-24-218.
13: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
15: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
17: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892 0 22 242.

0: café.
1: Βασίλης Κουλάς. Έτσι μπήκαμε στη δεύτερη ώρα, Τετάρτη 12 του Αυγούστου. 15 Αυγούστος. Εδώ παρέα με Ερωτόκριτο, παρέα με Κριτικό Ρέμα στα Χανιά, στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Παγκόσμια ημέρα νεολαίας σήμερα. Να πούμε ματινάδες για τα νιάτα. Τόπος τα νιάτα. Γεια σου Άννα Μιχαλάκη, καλημέρα σε όλη την παρέα μας και στον ψυχολόγο ιδιαίτερα. Γεια σου Άννα. Μαρία Μαυρουδή, καλημέρα. Μας έστειλε και μια πολύ όμορφη ματινάδα. Γεια σου Μαρία. Παίρνω την πύρα, παίρνω την πύρα των παλιών, ζωντάνια από τα νιάτα, και με εφόδιο αυτά θα προχωρώ στη στράτα. Μπράβο Μαρία, ευχαριστούμε. Αλέξη Κοκαράκη, καλημέρα, καλημέρα, όμορφη μέρα να περάσει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νίκο Τρανουδάκη, καλημέρα σε όλη την παρέα μας, σε όλο τον κόσμο. Χαιρετισμούς και στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Καλημέρα στην Άξο Νικολή, να είσαι καλά. Καλό 15 Αύγουστο. 2892-053-500.
2: Καλημέρα λέμε με τοπικά νέα.
1: Πάμε να δούμε τι γίνεται στο νησί. Πάμε με τοπικό τύπο, εφημερίδες της Κρήτης, πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Κρήτη, το Βενιζέλιο υποκατάρρευση, υποχώρησε μέρος της οροφής στο γραφείο ιατρών της χειρουργικής. Παρανάλωμα του πυρός, 95.000 στρέμματα κάηκαν στο Ρέθυμνο μέσα σε 10 χρόνια. Ο Όφη θέλει το τρόπαιο στον αποψινό μεγάλο τελικό με την ΑΕΚ στο Παγκρίτιο, λέγε το τελικό του Super Cup. Πατρίς, δεν είμαστε συμμορία της μιζέριας, οι εργαζόμενοι απαντούν στις δηλώσεις Άδωνη για την κατάρρευση της οροφής στο Βενιζέλιο. Πάμε ρεθυμιώτικα νέα, σε υψηλά επίπεδα το τουριστικό ενδιαφέρον για το νησί, σημαντική αύξηση των προγραμματισμένων αεροπορικών θέσεων. Πάμε χανιωτικά νέα, εικόνες ντροπής, πνίγει και σταλήματα η νέα χώρα. Εύλογες ανησυχίες για την δημόσια υγεία, απαγόρευση κολύμβησης από τη νέα χώρα έως κλαδισό. Πάμε Ανατολή, στο μικροσκόπιο του ΙΤΕ, η διάβρωση των ακτών στο καλό χωριό. Πάμε τοπικά site, πάμε iraklionews.gr, με 40 νέες αφήξεις παράνομων μεταναστών, νότια των καλωνημένων, τουλάχιστον 147 άτομα σε 3 διαφορετικά περιστατικά. Κρήτη σε οριακό σημείο, αμπέλια και λεώνες, SOS για τον πρωτογενή τομέα. Κρήτη υπό έλεγχο η φωτιά στην Αξό, ολονύχτια επιφυλακή για τις αναζωπυρώσεις. Εγκληματικό μπαράζ με φόλες στη Νέα Χώρα, δεκάδες ζώα δηλητηριασμένα σε δρόμους και πάρκα. Πάμε κρυταλάιβ.gr, μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για τη φωτιά που ξέσπασε μεταξύ Λιβάδας και Αξούο στο Δήμο Μιλοποτάμου. Ηράκλειο, τον βρήκε νεκρό ο γιος του, δίπλα του ήταν ένα όπλο. Τραγική κατάληξη ηλικιωμένου σε χωριό του Δήμου Γόρτινας. Λασίθι ενισχύεται η πυροσβεστική με 15 πυροσβέστες και νέο στόλο οχημάτων. Δασικά και εκτιματολόγιο, κίνδυνος μαζικής υφαρπαγής ιδιωτικών περιουσιών, το είπα, στην Κρήτη. Άγιος Νικόλαος, περιπέτεια για τουρίστριες που έχασαν το προσανατολισμό τους μέσα σε δάσος. Πάμε φλασμιος.gr. Βρήκανε μέσα σε δέματα με παιδικά παιχνίδια 12 κιλά κάναβη και μισό κιλό κοκαίνη. Την παρέλαβε 21χρονος από εταιρεία ταχυμεταφορών σε Χανιά, ενώ δεύτερο δέμα εντοπίστηκε στο Ηράκλειο. Στο νοσοκομείο Χανίων ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά από ατύχημα με ποδήλατο. Ρέθυμνο, διανομή προϊόντων κοινωνικού παντοπολίου στους δικαιούχους. Ανοίγει η αυλαία το 17ο Φεστιβάλ Γεύσεων και Τέχνης στην Κίσαμο την Κυριακή. Ξεκινάει η τρίτη γιορτή ελιάς και ελαιολάδου με τη στήριξη του Δήμου Βιάννου για τρίτη χρονιά. Το καλοκαίρι στην Άνω Βιάννου φέρνει στο επίκεντρο το υγρό τον υγρό χρυσό, το ελαιόλαδο, μιας και έρχεται από τις 14 Αυγούστου η τρίτη γιορτή ελιάς και ελαιολάδου. Ηράκλειο, εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους πεσόντες κατά την περίοδο της κατοχής στον Καμαριώτη.

0: Έτσι ξυπνάει η Κρήτη. Γεια σου Σταύρο στα Χανιά, καλημέρα. Καλές διακοπές Σταύρο. Νίκο, καλημέρα στη Μητρόπολη. Γεια σου Νικολή. Παιδιά, πολύ ωραία πρωτοβουλία. Ναι. Έχουμε παρακάλει με τα κινητά. Ένα μουσείο στο Άμστερνταμ κρατάει, λέει, τα κινητά στην είσοδο. Βάλτε τα στο καλάθι. Μπαίνετε μέσα χωρίς κινητό. Και είναι πολύ ωραίο event. Ανεβαίνουν, λέει, στην ταράτσα με ποτάκι, με κεριά, ωραία ατμόσφαιρα και διαβάζουνε. Συναντήσεις, λέει, εκεί για όσους αγαπούν το διάβασμα. Αλλά τα κινητά στην είσοδο. Απαγορεύονται τα κινητά. Ας το κάνετε και στις ταβέρνες. Δεν μπορούμε να φάμε. Περίμενε, περίμενε, περίμενε να βγάλουμε τα παϊδάκια. Φωτογραφία, λέει ο ένας. Λοιπόν, μα θα κρυώσουν. Περίμενε, περίμενε. Τα λοιπόν, τσακ, φωτογραφία. Πας να. Να φας την πριζόλα. Περίμενε, περίμενε, περίμενε να βγάλουμε φωτογραφία την πριζόλα. Πας στη σαλάτα. Με τη φέτα, με τα λάδια της, με τα ωραία της, με τα ξύδια της. Πας να. Περίμενε, περίμενε, περίμενε να βγάλουμε φωτογραφία. Τι θα γίνει τώρα, έχουμε φωτογράφηση. Ήρθαμε να φάμε, ήρθαμε να φωτογραφηθούμε. Και τα κινητά να απαγορευτούν στις ταφέρνες. Και στις παραλίες να απαγορευτούν τα κινητά, έλεος! Να γυρνάω να παγωσώστης να ρίχνει πρόστιμο. Απαγορεύεται το κινητό. Ναι, ναι, ναι, ναι, κανονικά θα ήθελε πρόστιμο. Είναι η άλλη με το κινητό. Μετρά τι like έχει πάρει και έχει πάρει το παιδί με το σωσίβιο το κύμα. Αλλά αυτή το νου της στο κινητό. Πρόστιμο! Να οργανωθούμε λίγο.
1: Είχα μια αγάπη, θάλασσα πλάτια,

Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου Ελένη, καλημέρα. Γεια σου Νίκη, καλημέρα, καλημέρα, να είσαι καλά Νίκη. Εδώ είμαστε, Μαντινάδες για τα νιάτα, παγκόσμια ημέρα νεολαίας σήμερα. Πάμε και με Γιώργο Λεκάκη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
6: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
7: Σε έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά, ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκο.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
12: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
14: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Ιωάννα στην Άρβη, καλημέρα, καλημέρα. Να είσαι καλά, Ιωάννα. Γιάννη στα Χανιά, όμορφη μέρα να έχεις. Γεια σου, Ιωάννη. Κατερίνα, καλημέρα. 28-92-053-500. Είναι Τετάρτη, 12 του Αυγούστου. Παγκόσμια ημέρα νεολαίας. Να δούμε τι ώρα είναι.
1: Ώρα για σπορ.
0: Απίστευτος Μίλτος Τεντόγλου. Ό,τι και να πεις είναι λίγο. Πρωταθλητής Ευρώπης. Ξανά. Για στο μήκος. Για τέταρτη φορά. Σήμερα το βράδυ ο πρώτος τίτλος της σεζόν στο Παγκρίτιο. Ο Όφη και η ΑΕΚ θα μονομαχήσουν για το τρόπαιο του Super Cup στο Παγκρίτιο στάδιο, 8 η ώρα το βράδυ, και θα το μεταδώσει και ο Sky. ΤΣΕΣΕΚΑ 1948, Παναθηναϊκός 1-2. Προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός στην παράταση στα play-off του conference. Εκτός Champions League, ο Ολυμπιακός συνεχίζει στη League Phase του Europa. Ιτήθηκε 2-1 από την Nijmegen στην παράταση. Η Λεύκη Σόφια θα είναι η αντίπαλος της ΑΕΚ στα play-off του Champions League. Πάμε πρωτοσέλιδα αθλητικού τύπου. Live Sport, Killers και στα play-off λέει για την πρόκληση του Παναθηναϊκού. Τέλος το όνειρο για την ήττα του Ολυμπιακού. Βασιλιάς Ευρώπης ο Έρι Μίλτος, το Τεντόγλου. Πάμε Sport Daily, τροτής Ντέσσερς. Παναθηναϊκός ενώ προηγήθηκε με τον Λιβάη Γκαρσία, δέχτηκε την Σοφάρη στο 87, αλλά τελικά τα κατάφερε στην παράταση. Έγκλημα και τιμωρία. Ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος, προηγήθηκε, αλλά μια στιγμή αδράνειας και η διαιτησία λέει είχαν άλλα σχέδια, λέει η εφημερίδα. Υπόκληση στον Βασιλιά Τεντόγλου. Αθλητική ώρα το σπορ, δικό μας και αυτό. Πάμε δυνατά, Εκάρα, από το πρώτο δευτερόλεπτο, λέει η εφημερίδα. Φως, αποκλεισμός με ευθύνες, έλειπαν παίκτες για να επιτευχθεί ο στόχος. Κόκκινος πρωταθλητής βρήκε τον θρύλο και τον οδυνηρός, λέει, αποκλεισμός σε πτήση χωρίς πιλότο, βρήκε τον θρύλο και τον έχασε. Έρχονται, λέει, εξελίξεις. Πίκρα, λέει, και οργή και για τη διαιτησία, λέει η εφημερίδα. Απευθείας στη League Phase του Europa ο θρύλος.
2: Πάνε τα χρόνια και περνούν σαν το νερό που τρέχει, σαν σύννεφα του ουρανού από τα παίρνει ο αέρας, και ώστε να κλείσει ο άνθρωπος τα μάτια και να ανοίξει, φεύγει η ζωή σαν αστραπή που χάνεται και σβήνει.

μεγάλη και να ξαναγινούμουνε 10 χρονών κοπέλι. 10 χρονών κοπέλι να ζήσω χρόνια όμορφα.

αυτές τις όμορφες στιγμές να θέλα ξαναζήσω. Να πάρω απάνω το στενό να σμίξω τσιγερό τους. Αχ, να σμίξω τσιγερό τους, να τους δώσω ένα

μες, να τον εσμίξω στου χωριού τις στράτες πορπαταρι. Τις στράτες πορπαταρι να σέρνει τσι κατσίκες του τσι σκύλους το μουλάρι, να στέκει στον ευκάλι.

όσα σου και πάψε, Μιχελάκη. Και πάψε, Μιχελάκη, κι ό,τι έχεις ψήσει, βάλε μας να πιούμε ένα γρασάκι.

0: τα χρόνια και μαζί εμισέψανε και εκείνη. Μισέψανε και εκείνη μα η μορφή του στην καρδιά, ώστε να ζω θα μείνει. Μα η μορφή του στην καρδιά, ώστε να ζω θα μείνει.
1: Το σπίτι του καιρού μου, Μιχάλης Γρινιαζάκης. Σήμερα η πρώτη ολική έκλειψη ηλίου μετά από 27 χρόνια περιμέναμε με αγωνία. Λίγο μετά τις 7 το απόγευμα λέει, μάλιστα. Από το βορειοδυτικό τμήμα της Ρωσίας θα φαίνεται, αρχίσει μάλλον.

0: Πάντως στην Ελλάδα βλέπετε, θα το δούμε στην Ελλάδα, τι γίνεται. Στην Ελλάδα λέει το φαινόμενο θα είναι ελάχιστα ορατό και μόνο ως μερική λέει έκλειψη, κυρίως σε περιοχές της βορειοδυτικής χώρας όπως η Κέρκυρα, λίγο θα φανεί, η Γουμενίτσα, λίγο Κόνιτσα, Καστοριά, Φλόρινα. Μάλιστα, εδώ τίποτα. Δεν θα δούμε τίποτα. Έκλειψη ηλίου. Όσοι τη δείτε στη Βόρεια Ευρώπη που θα φαίνεται, το απολαύσετε, τι να σας πω. Λοιπόν, κάτσε να δούμε, κάτσε να θυμηθούμε μια ωραία ρήμα που μας είχε πει η Νίκη Λονταράκη για τους παλιούς ανθρώπους.
1: Η παλιά γυναίκα, ξέρεις τι έλεγε, μ' αρέσει λέει να πατώ τη γη, να τη δρικώ να τρίζει. Στα ζάλα μου να βγαίνει ανθός που να μοσχομυρίζει. Με τη φιγούρα λέει τα ετού έμαθα να χορεύω και από τις λύρες το ρυθμό. Ποτέ να μην ξεφεύγω. Επήρα και απ' την πέρδικα το ταπεινό της άλλου και προκαλώ το σεβασμό από όπου και προβάλλω. Έχω και τα ετού φτερά μα δεν πετώ ποτέ μου γιατί δεν θέλω να βρεθώ στη θύελα τα νέα μου. Της φάσας το νανούρισμα το έχω κληρονομήσει και έχω στσαγκάλες μου παιδιά και γόνια να νουρίσει. Επήρα και από την κλωσού το τρυφερό της νάζι που ανοίγει τις στερούζες και τα πουλιά αγκαλιάζει. Μια ζωβιτσίλας που άμα δει εχθρώει στη φωλιά της, βγάζει τα νύχια και χτυπά άγρια τα φτερά της. Μοιάζω και με τον κοτσιφό που βλέπει τη φωλιά του, που αν τη βρουν χτίζει αλλού και πάει τα πουλιά του. Ως και τσιγάτα στη στοργή έχω υιοθετήσει, που γλύφει τα γατάκια της για να τα καθαρίσει. Αισθάνομαι υποχρέωση ώστε να ζω και να με, εις τη φωλιά που έχτισα. Πιστός μπροστά της να με. Να σέβομαι τα ζάλα μου, δικαίωμα μη δώσω. Τις αξίες των γονέων μου ποτέ να μην προδώσω. Η φύση είναι λέει ένα σχολείο και όποιος το εκτιμήσει, δίχως να μάθει γράμματα, αξίες θα αποκτήσει. Γιατί είδα άνθρωπο αγράμματο να θέλω να του μοιάσω κι άλλο με πολλαπλές σπουδές το δρόμο μου να αλλάζω.

0: Δημήτρης Αλεξάκης.
1: Άντε σαμάν αμάν, παντοτινά για μένα.
0: Καλημέρα Μαρία. Καλημέρα Δημήτρη και Βούλα Τρανδάκη. Καλημέρα σε όλη την παρέα μας. Να πούμε ότι είμαστε παρέα με το ξεχωριό Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των μερών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα. Ξεχωριό Γιάννη Σκουλεντάκη. Χαμός χθες και στα social media. Πολλοί ανεβάσανε φωτογραφίες για το παράξενο νέφος που πέρασε πάνω από την Κρήτη. Και τι είναι αυτό και τι είναι αυτό. Τράβηξε τα βλέμματα, λέει, και σε Αττική και στην Κρήτη ιδιαίτερα. Το φωτεινό νέφος πέρασε πάνω από την Κρήτη το βράδυ της Τρίτης. Πολλά σχόλια, τι είναι, από πού είναι, τι είναι αυτό το φαινόμενο. Πολλά τα σχόλια. Υπάρχει, λέει, και η εξήγηση του πρώην Διευθυντή Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας του κ. Κολυδά. Πρόκειται, λέει, για ένα γνωστό οπτικό φαινόμενο που μπορεί, λέει, να δημιουργηθεί από τα αέρια και τα υπολείμματα προθετικών πυράβλων σε πολύ μεγάλα ύψη, όπως έχει, λέει, παρατηρηθεί επανειλημμένα σε πτήσεις πυράβλων Falcon 9 και SpaceX τώρα. Μάλιστα. Ούφο ήτανε και ερχότανε, ούφο! Ήθελε να κάνει διακοπές στο νησί και με έψαχνε παραλία, γι' αυτό πήγαινε. Σου λέει να πάω από μια μεριά στην άλλη να δω πού θα πάω να ξεκουραστώ κι εγώ. Να πάω στη γη να κάνω διακοπές.

0: Να'στε καλά.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
2: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
3: Διήμερο κριτικό γλέντι στα Χουστουλιανά, 14 και 15 Αυγούστου, δύο βραδιές, μία παρέα, μία αξέχαστη γιορτή. Παρασκευή, 14 Αυγούστου, γλεντάμε με το συγκρότημα του Νίκου Γωνιανάκη.
4: Μια μαργαρίτα εμάδουνα και στάθηκα στη μέση.
3: Σάββατο 15 Αυγούστου, στην παρέα μας ο Χαρίτος Τσαγκαράκης.
5: Όποιος μπορέσει να μου πει του πόλου.
3: Σας περιμένουμε όλους στο Δημοτικό Σχολείο του Χωριού. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Χουστουλιανών. Κάντε την κράτησή σας στο 6938 741 314. Καλώς να ορίσετε.
6: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά. Όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
7: Γρηγόρης Σαμόλης στις Μοίρες.
8: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
7: Η Αθλητική Ανοσημηρών σας προσκαλεί σε μια μοναδική κριτική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση.
9: Σε ένα σπήλιο μοναχός μου.
7: Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Μοιρών ο αγαπημένος Γρηγόρης Σαμόλης έρχεται με το συγκρότημά του για ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να στηρίξουμε την προσπάθεια της Αθλητικής Ένωσης Μοιρών. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Γρηγόρης Σαμόλης στις Μοίρες. Για κρατήσεις καλέστε στο 6936 512 070. Δευτέρα 17 Αυγούστου, Γυμνάσιο Μοιρών.
10: Κοπέλια, ποτέ είμαστε σ' αγάπουν αζαέρι.
7: Το μεγάλο γλέντι της Αθλητικής Ένωσης Μοιρών με το Γρηγόρη Σαμόλη. Μη λείψει κανείς.
11: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
12: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
11: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
12: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
13: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης, απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-83-21907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
14: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
7: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Ερήφιον παραγωγής μας ολόκληρο ημισό 11,69. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Αγελάδα παραγωγής μας χωρίς σωστά 11,89 το κιλό. Κοτόπουλο άρταση πίνδου 3,90 το κιλό. Σουπιά ακαθάριστη δασκαλάκι το κιλό 10,15. Απορρυπαντικό σκιπ, σκόνη ή υγρό 48 μεζούρες 8,85. Νερό ρούβας 1,5 λίτρο ή εξάδα 1,55. Κρασί τιτάκι ασκός 5 λίτρα 14,85. Παγωτό 3 λίτρα κρικρί 7,95. Νες καφέ φραπέ 200 γραμμαρίων 7,24. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28910-92434.
0: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
0: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003. Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αϊγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
15: Φασουλάς Καλέργης στον Αμυρά Διάνου.
16: Ω παιδίσεις αγάπουν άμμο φέτος δε μ' αρέσει.
15: Αυτή την Κυριακή 16 Αυγούστου ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμυρά Διάνου σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κριτικό γλέντι. Θα σας διασκεδάσουν ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κωστής Καλέργης με το κριτικό συγκρότημά τους σε μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, τραγούδι, χορό και ατελείωτο κέφι.
16: Αφού περνάς, αφού περνάς, για ήδη περνάς με φορά.
15: Στον Αμυρά Διάνου η παράδοση συναντά το γλέντι. Είσοδος με φαγητό 15 ευρώ το άτομο. Κυριακή 16 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Αμυρά Διάνου.
16: Παρά τι κάνω την καρδιά και σε μα περιμένω.
15: Για πληροφορίες κρατήσεις στα τηλέφωνα 6977-4012-94 και 6977-858-444.
16: Μην γιατί το χαραμίζεις.
15: Κώστας Καλέργης, Γιώργης Φασουλάς. Ένα γλέντι που δεν πρέπει να χάσεις. Διοργάνωση Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμυρά Βιάν.
17: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές. Κρητικές Φάρμες.
18: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζήλε παιδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
19: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
20: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
21: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
22: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
18: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
23: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: σκοτώνε. Ζαχάρης Φραγκιαδάκης, ερωτόλογα. Νέα κυκλοφορία. Καλημέρα, είναι Τετάρτη 12 του Αυγούστου. Πότε φτάξαμε 12 του Αυγούστου? Πώς λέει ο άλλος, πότε πέρασαν τα χρόνια, χαμπάρι δεν πήρα. Σαν χθες πήγαινα στο δημοτικό. Σαν χθες με έστελνε η μάνα μου στο σχολείο. Και τώρα είμαι 88. Πότε πέρασαν τα χρόνια. Κάτι έβλεπα χθες, κάτι έρευνες. Χάπι λέει εκεί, κάτι επεξεργάζονται οι επιστήμονες. Από 90 λέει θα σε κατεβάζει στα 20. Θα σου δίνουμε το χαπάκι, 90 χρονών, τσουπ, τα κύτταρα 20 χρονών. Άντε πάλι από την αρχή. Φαντάζομαι γίνει κανένα λάθος. Να γίνουμε πάλι 7 μηνών. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Ανίκητος. Πολύ ωραίο όνομα. Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα νεολαίας. Να πούμε για τα νιάτα, μαντινάδες και ό,τι άλλο έχετε. Πάμε για μια γρήγορη ενημέρωση. Εντοπίστηκαν 12 κιλά κάναβη και κοκαίνη σε κούτες με παιδικά παιχνίδια σε Χανιά και Ηράκλειο. Συνελήφθη ένας 21χρονος. Χανιά, ατύχημα με ποδήλατο είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν πιάνανε καλά τα φρένα, δεν ξέρω τι έγινε και το μεταφέρθηκε, μετέβηλε για πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Χανίων. Ποια τον εμάτιαξε. Ρε Θυμνο, κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε χθες κοντά στον Αξό, στην Αξό μάλλον, Μελοποτάμου. Νεκρός εντοπίστηκε 90χρονος στην αυλή του σπιτιού του, δίπλα του βρέθηκε και όπλο σε χωριό του Δήμου Γόρτινας. Το Λασίθι ενισχύεται με 15 πυροσβέστες και νέα οχήματα. Τροχαίο στο Ρέθυμνο με 5 τραυματίες μετά από σύγκρουση οχημάτων στον επαρχιακό δρόμο Αγίας Γαλήνης Ρεθύμνου. Χάνια απαγορεύεται μέχρι νεοτέρας η κολύμβηση στη νέα χώρα λόγω λοιμάτων στη θάλασσα. Στα Χανιά, δύο ανήλικες στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε πάρτι. Συνελήφθησαν και οι κηδεμόνες τους. Χανιά, Κίσαμο, στη φυλακή ένας 32χρονος αλλοδαπός που κατηγορείται για 5 κλοπές.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 24 μέχρι 31 βαθμούς. Νότια Κρήτη, ανεβαίνουμε κι άλλο μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου.
2: Ένα μαράζι.
0: Ένα!
2: Στην καρδιά έχω και με πληγώ.
0: Καλημέρα!
2: Αχ, η αγάπη μου.
0: Και καληνύχτα.

0: τιμωρώ μου σ' αγάπη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα Μανώλη.
1: Ευγενία, πήρες το χρυσό μετάλλιο, εσύ και ο Τεντόγλου, είσαι πρώτη σήμερα. Ναι.
2: Λοιπόν, καλημερίζω τον Μανώλη.
1: Ναι.
2: Τον Γιώργο, τον κύριο Μπρόχο και να μας έρθει ο Δαμιλιών.
1: Έλα, Αυγουστιάτικα, θα έρθει ο άνθρωπος.
2: Να, βγει, βάλει το πολύ καιρό και το...
1: Εδώ είναι Αύγουστος, εδώ θα σταματήσουμε κι εμείς.
2: Και τον Γιώργο, τον Κόρτα από τα Χανιά, την κυρία Βοντικάκη, την κυρία Νίκη, την κυρία Κατερίνα, την κυρία Μαρία Καρκαλοχώρη, τον Χαραλάβη, τη κυρία Εύα, τη κυρία Καλεντάκη, τα Κολυδάκια, τη Μαρίτα και όσοι ακούνε ερετόκριτο.
1: Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα! Ναι! 28-92-53-500 να πούμε για τα νιάτα μαντινάδες. Καλημέρα.
2: Καλημέρα Μανώλη και από το Αποστόλη.
1: Γεια σου Βαγγελιό, ή τα γίνεται ή τα κάνουμε.
2: Μια χαρά.
1: Πέρασε από το χωριό σας το ούφο πάνω από την Κρήτη. Πέρασε λίγο κάτι σύννεφα, κάτι περίεργα πράγματα. Πέρασε
2: λίγο κάτι σύννεφα είχαμε.
1: Ε?
2: Σύννεφα λίγο είχαμε.
1: Ναι, ένα φαινόμενο λέει πέρασε πάνω από την Κρήτη. Δεν ξέρω αν το είδατε εσείς από εκεί.
2: Όχι, δεν
1: βγήκα
2: κάνω εγώ γιατί είμαι το αναπνευστικό, δεν μπορώ να πολύ βγαίνω.
1: Ναι, να προσέχουμε κιόλας.
2: Λοιπόν, να πω την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο που ακούει ερωτόκριτο, να μην λέμε ονόματα γιατί ο χρόνος είναι πολύτιμος. Mm-hmm. Όλους τους αγαπάμε και ας μην τους λέμε.
1: Έτσι.
2: Την οικογένειά μου, σε εσάς, με πολύ αγάπη.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Βαγγελιό, καλό 15 Αύγουστο. Να μας πείτε αν είδετε το ούφο χθες στον ουρανό της Κρήτης.

0: Ελί εσπέρα.
1: Ναι.
0: Άντε σαμάν παραγγελί, παραγγελί εσπέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα Μανώλη.
1: Καλώς και τη φίλη μου την Ελένη, τότε στο ούφο. Εσύ, χθες το βράδυ.
2: Παναγία μου, εγώ είδα ένα ούφο χρόνια πριν.
1: Χρόνια.
2: Το λέω.
1: Ναι.
2: Ερχόμουν από το... από μια περιοχή και πήγαμε προς το Μανχάταν.
1: Mm-hmm.
2: Πήγαμε να πληρώσουμε το...
1: το ρεύμα.
2: Που λένε.
1: Ναι.
2: Τα...
1: τι ΔΕΗ. Τι ΔΕΗ. Τι ΔΕΗ, ναι.
2: Τι ΔΕΗ.
1: Τι πήγατε
2: να... να περάσεις.
1: Ναι.
2: Πληρώνεις το αμάξι για να περάσεις.
1: Ναι.
2: Πληρώνεις το αμάξι για να περάσεις. Λοιπόν,
1: τέλος πάντων.
2: Και τα παιδιά πίσω χρόνια τώρα είναι αυτό.
1: Ναι.
2: Γυρίζω λοιπόν έτσι με το πλάι και βλέπω... ακριβώς όπως τα βλέπουμε στα έργα,
1: ναι.
2: Ένα τέτοιο πράγμα.
1: Ναι.
2: Μακριά βέβαια, μακριά. Αλλά μετά τα μάξι έρχεται δεν το είδα για
1: πια. Πόσα κεφάλια είχε, πόσα μάθια, είτε εξωγήινος ήταν.
2: Απλώς είδα το σχήμα, το δειλό που ήταν. Ναι, δεν ξέρω τι ήταν.
1: Α, δεν ήρθε, δεν σου μίλησε, δεν σου μίλησε. Δεν είπατε. Δεν πιάσατε. Α, ψηλά. Εγώ νόμιζα ότι πιάσατε κουβέντα. Τι τα γίνεται, από πού είσαι εσύ, τέτοια. Εγώ είμαι, είδα, εγώ είμαι από την Κρήτη, εγώ είμαι από τον αστερισμό του Κεντάβρου, θα σου πω αυτός.
2: Δεν το είδα, αλλά μιλάμε τώρα πάνω από αυτό που σου λέω είναι πάνω από 30 χρόνια.
1: Ναι, μπορεί να είναι και το ίδιο.
2: Αυτό που είπες πριν για τα, το φάρμακο να γίνεται καλά, το χάπι.
1: Ναι, μάλλον να γίνεσαι νέος.
2: Αυτά υπάρχουν, ναι.
1: Το ξέρω, κάνει νέες έρευνες είναι.
2: Ανανεώνει τα κύτταρα, έχει ένα που θέλουν να βγάλουν κάτι κρεβάτια, ήδη τα έχουν έτοιμα από ό,τι ξέρω κι εγώ, mm-hmm. Τώρα χρόνια, αλλά δεν αφήνουν. Διότι οι γιατροί μετά δεν θα έχουν δουλειές, οι φαρμακευτικές.
1: Ναι, ναι, ναι. Και άμα δεν υποθέτει και κανείς, δεν θα έχουν δουλειές ούτε τα γραφεία κηδείων. Άρα, πώς θα γίνει.
2: Διότι αυτό κάνει καλά, σου κάνει τις κακές αρρώστιες, δηλαδή αλλάζει το σώμα.
1: Όχι, αυτό με τα κύτταρα υπάρχει, είναι αλήθεια. Δεν είναι... απλά οπότε, είναι σε έρευνες ακόμα.
2: Δεν τα αφήνουν ενώ είναι όλα ναι, ναι. Κανονισμένα. Από ό,τι ξέρω, τουλάχιστον
1: ναι,
2: από
1: ναι,
2: ό,τι
1: ναι.
2: Ακούω κι εγώ.
1: Α, δούμε, δούμε τώρα.
2: Λοιπόν, αλλά δεν αφήνουν τα μεγάλα συμφέροντα.
1: Εγώ έχω πάντως ένα χαπάκι, μόλις πάω 80 θα το πιω. Έχω πάρει ένα χαπάκι.
2: Εκατομμύρια,
1: Εγώ τα αγόρασα, το έχω, πάει, το έχω στο μπροστά μου, το έχω.
2: Ναι, σε ανανεώνεις και σε κάνει
1: ναι, ναι, ναι, εγώ θα το πιω, 80 χρονών θα το πιω.
2: Το περιμένω κι εγώ να δω πως
1: άμα θες να σου δώσω το μισό, αλλά το μισό θα πας 40 εσύ, άρα, τέλος πάντων.
2: Είμαστε σε χρόνια που θα γίνουν πολλές αλλαγές.
1: Ναι, ναι, ναι. Σε αυτό έχεις δίκιο, Ελένη, έτσι είναι.
2: Ο 21ος αιώνας, ο 21ος, και προπατώντας για αυτό το χρόνο το 26 θα γίνουν πράγματα που δεν θα
1: γίνουν. Η Δευτέρα Παρουσία, τα ύστερα του κόσμου.
2: Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
1: Έτσι, να είσαι καλά Ελένη.
2: Όλα καλά.
1: Χάρηκα που σ' άκουσε και είσαι καλά, καλημέρα στο New York City.
2: Να είσαι καλά,
1: Γεια, γεια, γεια. Και γλάρι στον αέρα. Ναι, έπεσε. Πήγαμε 10:30, άλλες γραμμές μετά.

0: Δεν μπορώ, αγάπη μου, να έρχομαι κάθε μέρα. Με τέτοιες τιμές στα καύσιμα, που να έρχομαι κάθε μέρα. Μην τα με εφοπλιστείς. Έλα η Κρήτη, πάμε να δούμε τι γίνεται με το όχι τοπικό τύπο, τον είπαμε. Πολιτικό τύπο. Καθημερινή. Ο Τεντόγλου ξανά στην κορυφή της Ευρώπης. Μπράβο στον Μίλτο Τεντόγλου. Στην Ουγκάντα οι παράτυποι μετανάστες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα νέα ακίνητα, οι 10 αλλαγές, ανατροπές σε έμφυα, φόρους και ενίκεια. Ενίκεια. Από Γεωματινή, πάλι με τα αναδρομικά. Τι γίνεται με τα αναδρομικά? Όλα αναδρομικά, ακούμε, αναδρομικά δεν έρχονται. Επιστροφή εισφορών, αναδρομικά έως 500 ευρώ σε 150.000 συνταξιούχους. Θα πάρετε αναδρομικά, θα πάρετε αυξήσεις, θα πάρετε επιστροφές. Εσείς θα αλλάξετε, δεν θα είστε συνταξιούχοι, θα είστε εφοπλιστές. Εφημερίδα των συντακτών, τελειώνουν τα αποθέματα αίματος. Πολύ σοβαρό θέμα. Μεγάλα νοσοκομεία εκπέμπουν SOS. Σε κίνδυνο οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυπαρική νόσο. Του ζητούν να βρουν οι ίδιοι αιμοδότες. Γνωστό αλλά άλυτο το πρόβλημα, καθώς εμφανίζεται κάθε Αύγουστο, Χριστούγεννα και Πάσχα. Εγκληματικές οι ευθύνες της κυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργείου, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Ριζοσπάστης, να φτάσει παντού το κάλεσμα, καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Παλαϊκό Πανελλαδικό Συλλαγητήριο στη ΔΕΘ, 5 του Σεπτέμβρη. Ελεύθερος τύπος, στο δίχτυ της εφορίας, εισοδήματα, ένφια, ΦΠΑ, δεν θα γλιτώσει κανείς, θα σας πιάσουμε όλους. Κόντρα, ετοιμάζουν να στείλουν Patriot στην Ουκρανία, επικίνδυνα παιχνίδια κυβέρνησης για την άμυνα της χώρας. Ελεύθερη ώρα, η μαφία των εμβολίων και η απάτη με τις νέες ταυτότητες. Γράφει η εφημερίδα Δημοκρατία, ο μεγαλύτερος μπαταχτσής είναι το κράτος. Χρωστάει το κράτος πάνω από 3,5 δις. 3,5 δις, λέει, ευρώ, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ιδιώτες. Άμα χρωστάς το κράτος, σε ξετινάζει, κατάσχεση, πρόστιμα. Αν το κράτος σου χρωστάει, σου λέει, εντάξει, κάποια στιγμή, τώρα πώς κάνεις και εσύ έτσι. Ωραία, επιστρέφουμε.
1: Έρωτας για την Κρήτη, Ερωτόκριτος, 87,9.
2: Αυγούστου, γιορτή της Παναγίας στην Αληθινή που γιορτάζει και σας προσκαλεί σε ένα ξέχαστο κριτικό γλέντι.
3: Στην αγκαλιά σου μια βραδιά.
2: Θα σας διασκεδάσει ο μοναδικός Νίκος Μανιουδάκης με το κριτικό συγκρότημά του.
3: Τι τρίτο κανάλι μου, μεταμορφόπουλη.
2: Για μια ξεχωριστή βραδιά με αυθεντική κριτική μουσική και πολύ κέφι.
3: Όλα θα πάρω τα στενά.
2: Είσοδος ελεύθερη. Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας στο τηλέφωνο 6983-18-18-29. Αυτό το Σάββατο 15 Αυγούστου στην Αληθινή που γιορτάζει. Γλέντι ως το πρωί με Νίκο Μανιουδάκη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Αληθινής. Μέγας χορηγός Σούπερ Μάρκετ Αλεβιζάκης Τριγάς Κόκκινος Πύργος. Χορηγή Ελεουργείο Φανουράκη Στέφανος Γαλιά. Αντίλαλος Πρες Μύρες. Μονώσεις Πολιουρεθάνης Πολιουρίας Αλεξάκης Γιώργος Μύρες. Φεστός Παλάς Μύρες. Δημοπρατήριο Δρύμης Κιανάκης Μύρες. Ισπανικός οίκος φυτών Σεμίλας Φύτο και Φύτο Ελλάς. Point de Beauté Μύρες. Αθηνά Residence Αφιτηράκη Λέντας. Εμπόριο Αλουμινίου Σιδήρου Δημητράκης Ηλίας Κωνσταντίνου Νίκος Μύρες. Τυράκης Μιχάλης, χωματουργικά έργα, εμπορία καυσόξυλων, Πέρι. Τσικριτζάκης Νίκος, καζάνι Καπαριανά. Κοράλι, θαλασσινό αλάτι, Μύρες. Συνεργείο αυτοκινήτων, Μανώλης Ρομπογιαννάκης, Καπαριανά.
4: Στα κέντρα ξενογλωσσών, Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε Στιμπάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Ο Αύγουστος στο Τιμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα. Παρασκευή 14 Αυγούστου διασκεδάζουμε με τον Μιχάλη Σταυρουλάκη σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά για μικρούς και μεγάλους. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τιμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τιμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
6: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920 53 100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
8: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
9: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο το χιλιόμετρο Ηρακλείο Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
10: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
11: έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε Αλφα, παντού.
11: Δηλαδή?
12: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
13: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
14: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
15: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
14: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδυδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
15: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
14: Στο λαούτο, το μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος, στις κιθάρες ο Δημήτρης Ζωγραφάκης, ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
16: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
14: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
16: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
14: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
17: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
19: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
0: Εδώ είμαστε,
20: Πάνα,
0: τελευταίο ημίωρο. Γεια σου Γιώργο Σημιανάκη, καλημέρα. Βασίλη στη Γερμανία με την Ταλίκα, καλά δρομολόγια Βασίλη. Με το καλό να ξανάρθεις στην Κρήτη με τη γυναίκα σου. Γεια σου Τόνια Τονίου στην Κύπρο, καλημέρα.

0: 2892-05-500. Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς και την Τόνια.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ τα γίνεται, πώς περνάς?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά περνάμε, ακούμε εδώ το κόσμο, περνάμε ωραία.
0: Τέλεια.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε όλο τον κόσμο που ακούει τον Ερωτόκριτο σήμερα. Το Χαραλάμπη, τον Κουσόνα, τον Υγεία, τον Κωστή, τον Κουμεράκη στα Χανιά και τι να λέμε, το Μανώλη στο Μισογωδιό με τη Μαρία, το Γιάννη, το Ζαχαριουράκη εδώ στα Καμίνες με τη Μαρίνα και σε όλο τον κόσμο που ακούει τον Ερωτόκριτο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τόνια.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου Μανώλη και σε σένα καλημέρα. Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Είναι μεγάλο καλημέρα από τη Βιάνο σε όλους.
0: Τεράστιο.
2: Τεράστιο. Και πώς θα σε αποχωριστούμε δεν ξέρω.
0: Ναι, θα πάμε στα μαύρα ξένα.
2: Θα... Όχι, θα περάσετε καλά.
0: Πιάσαμε δουλειά στα ορυχεία, στη Γερμανία.
2: Θα καλά και το χαπάκι για τα νιάτα.
0: Ναι.
2: Εσύ δεν το χρειάζεσαι, μας το στείλεις εμάς που το χρειαζόμαστε και μέχρι το τετάστασα να έχει βγει ένα πιο εξελιγμένο.
0: Ναι, το θες εσύ. Θα χάσεις τη σύνταξη όπως μετά.
2: Δεν πειράζει. Πειράντα, μα εγώ νέα και μπορώ να δουλεύω, δεν θέλω τη σύνταξη.
0: Σωστά, είναι γι' αυτό.
2: Τι πώς, δηλαδή, έχει την ίδια αξία η σύνταξη με τα νιάτα.
0: Έτσι είναι.
2: Καμιά ουσία δεν έχει η ζωή, Μανώλη μου, χωρίς τα νιάτα, αλλά τι να κάνουμε.
0: Έχει, κάθε ηλικία έχει τα δικά της.
2: Έχει τη στενοχώρηση και την απογοήτευση ότι τελειώνουν τα πάντα και τα αποχαιρετούμε.
0: Μα έτσι είναι ο κύκλος ζωής.
2: Και ξέρεις τώρα πόσο δύσκολο είναι να λες, αποχαιρετώ αυτό, αποχαιρετώ αυτό. Άστα Μανώλη, άστανε κάτω τα παιδιά.
0: Ναι, αλλά είναι μετά ο παράδεισος, είναι ωραία.
2: Έχει... Μα παρακαλούμε, εμένα... ανοιχτή η πόρτα, μην είναι κλειδωμένη.
0: Ανοιχτά είναι, εγώ μίλησα με τον Άγιο Πέτρο, να μην φοβάστε.
2: Να τον παρακαλέσεις λοιπόν, ναι, χαιρετώ λοιπόν όλους τους φίλους μας από άκριος άκρη, την καλημέρα μου, την αγάπη μου, με το καλό να φτάξουμε τη Παναγία σε όλο τον κόσμο, να γιορτάσουμε τη χάριζη, να μας βοηθήσει να... Πάμε παραπέρα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και λέω να ήταν λιτανιά τα δυο φορές. Τα γυρατιά καμία να ξαναζήσω όπως παλιά με αισθήματα και αξία Μανώλη.
0: Ναι.
2: Γιατί εδώ και να ξαναγυρίσουν δεν έχουν την ίδια αξία.
0: Μην το λες.
2: Κάθε
0: εποχή έχει τα δικά της. Καλά,
2: βέβαια, έτσι το νομίζουν αυτοί που τα κάνουν αυτά που γίνονται. Αλλά αυτά που γίνονται δεν γινόταν παλιά. Λοιπόν, να ήταν τα νιάτα δύο φορές να σε ξαναγαπήσω. Το όνειρο της αγάπης μας από την αρχή να ζήσω. Όνειρο είναι η ζωή και πρέπει να τη ζήσεις. Γιατί τα νιάτα δεν μπορείς πίσω να τα γυρίσεις Μανώλη. Ούτε με χάπια, ούτε με αστεία, ούτε με τίποτα.
0: Με χάπια σύντομα θα γίνεται πάντως.
2: Να, δεν το νομίζω εγώ. Τέλος πάντων η τεχνολογία προχωρεί. Αλλά μας κάνει κλωνοποίηση. Μας κάνει και...
0: Θα σε κάνουμε εμείς 18 θα σε κάνουμε 18.
2: Μα σε παραμορφώνει όλοι να μας φέρει νιάτα.
0: 18.
2: Λοιπόν, την αγάπη μου, την καλημέρα μου και στην κυρία Βαγγελίδης Αποστόλου που είχαμε καιρό να την ακούσουμε.
0: Όχι, βγαίνει, βγήκε την άλλη μέρα, έχει βγει.
2: Τα τελευταία, είχε καιρό όμως να
0: βγει. Ναι.
2: Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο. Δεν θα πω ονόματα γιατί παρεξηγέμαι, γιατί ξεχνώ τα μισά.
0: Ναι,
2: λοιπόν, όλους τους αγαπούμε και όλους εύχομαι. Καλή εβδομάδα για τη συνέχεια της εβδομάδα και με το καλό να φτάξουμε τη γιορτή της Παναγίας.
0: Με το καλό, με το καλό. Να είσαι καλά, Κατερίνα.
2: Γεια.
0: Έτσι ξυπνάει η Κρήτη. Έτσι γλεντάει η Κρήτη. Καλημέρα.
3: Καλημέρα Μανώλη.
0: Καλώς και τη Μαρία μας.
3: Άσε καλά Μανώλη μας.
0: Επέρασε το διαστημόπλιο, επέρασε από το ρωτάσι.
3: Επέρασε.
0: Επέρασε.
3: Επέρασε κι αυτό.
0: Γιατί είχαμε βόλτα στο νησί χθες.
3: Ναι. Λοιπόν Μανώλη, την καλημέρα μου σε σένα, στο Γιώργο, στον κύριο Γιάννη τον Μπρόκο, σε όλο το ακροατήριο γενικά από άκρη σ' άκρη. Στη Κρήτη μας. Ελλάδος μας, των όμορφων νησιών μας, την όμορφη Νάξου και όλους τους ξενιτεμένους. Σας χαιρετώ όλους σήμερα γιατί μπορεί να μην μπορέσω να ξαναπάρω μέχρι την Παρασκευή που τελειώνουν οι εκπομπές.
0: Ναι.
3: Θα σας ευχηθώ καλό τέλος του 15η ανέμαχτη, να γιορτάσουμε ανέμαχτη, να γιορτάσουμε τη γιορτή της Παναγίας, να μην ξεματώσει ούτε χέρα ούτε πόδι ανθρώπου, να περάσουν όλοι καλά.
0: Να πάρουμε και τα μέτρα μας όμως, ε!
3: Καθένας Μανώλη, άμα προσέχει, δεν θα ξεματώσει κιόλας.
0: Δυστυχώς όμως ότι καμιά φορά προσέχεις εσύ και οι άλλοι προσέχουν, είναι και αυτό.
3: Δυστυχώς, όλα τα ξέρουμε, αλλά ευχόμαστε εμείς και λέμε το καλό.
0: Θα τα προσπαθήσουμε για το καλύτερο πάντως.
3: Έτσι, Μανώλη, λοιπόν, να σας ευχηθώ όλων ως βοήθειά μας η Παναγία. Γιορτάζομαι όλη την Παναγία, ανεξαιρέτου, είναι για όλου μας, είναι η μάνα του κόσμου.
0: Ναι, ναι.
3: Και έτσι για όλους είναι το ίδιο η ευχή μου και θα πω μια ρήμα μικρή, την έχω γράψει και μ' αρέσει πάρα πολύ, Μανώλη, να κλείσω με τον κύκλο των εκπομπών, αφού θα κλείσει ο ερωτόκτος για μερικές μέρες. Θα σας περιμένω με ανυπομονησία, με χαρά, και θα πω εγώ, Μανώλη, ότι χρόνους λέει πολλούς στη μοναξά έχω για συντροφιά μου, και αυτή είναι μόνο που θωρεί τα λέει η καρδιά μου, έτσι τον ετσιμήρας μου ζωή στο πεπρωμένο. Αμοναχή με ένα σταυρό το Γοργοθά να βγαίνω. Τη μοναξά αγάπησα, μ' αγάπησε κι εκείνη. Κι έχω για συμβουλά τώρα και οδηγία δίνει. Αυτή έχω για καθοδηγό σε κάθε μονοπάτι. Κι αυτή μου κάνει συντροφιά του πόνου το κρεβάτι. Αυτή είναι που με δίδαξε σαν το καλό σχολείο. Πώς να περνώ ενάρετα και ταπεινά το βίο. Με φαναράκι ταπεινό όπως το Διογέννη. Η σκέψη μου συχνά πυκνά σ' όμορφα στέκια πιένει. Όπου έχει στέκει η ανθρωπιά και η ζωή με ουσία, που δίνουνε στον άνθρωπο το πλούτο την αξία. Μετά θα κάτσω σιωπηλά στη μοναξά σκονάκι, κι όλα τα συναισθήματα θα γράψω με στιχάκι. Με το σταθμό ερωτόκριτο θα βγάλω στον αέρα, και σαν πουλιά θα φύγουνε στη γη πέρα ως πέρα. Σαν τη δασκάλα η μοναξά το μάθημα μου κάνει, και σε μεγάλο ταραχτά τη σκέψη μου να βάνει. Και λέει μου, κράτα απόσταση, σ' αυτά που σε πονούνε, και ένα γιατί τα χείλη σου ποτέντος να μην μπουνε. Λέγε να δόξα στο Θεό για όλα που έχει ζήσει, και έχε σ' αυτό τα θάρρη σου ποτέ να μη σ' αφήσει. Και μένα την μοναξά ποτέ μη βλαστημήσεις, γιατί εγώ σε δίδαξα όμορφα να γνωρίσεις. Πραγματικά, Μανώλη.
0: Να είσαι καλά, Μαρία, για τα όμορφα λόγια.
3: Με έχει οδηγήσει σε όμορφα μονοπάτια. Εδώ που κάθομαι, να γράφω, να μοιράζομαι μαζί σας. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο που έχω εισπράξει πραγματικά αγάπη απέραντη που δεν λέγεται με λόγια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί κι εγώ δεν θέλω τίποτα για τον εαυτό μου. Θα μοιράζομαι ό,τι με φωτίσει ο Θεός και ό,τι εμπνευστώ. Με όλους σας, με την αγάπη μου, πραγματικά.
0: Να είσαι καλά, Μαρία. Ωραία να περάσεις. Καλό 15 Αύγουστο.
3: Χωρίς δόλο και χωρίς κακία.
0: Με ανιδιοτέλεια, έτσι.
3: Να
0: δίνουμε χωρίς να περιμένουμε
3: την
0: να
3: αγάπη
0: πάρουμε.
3: Μου και με το καλό να ξανασμίξουμε Μανώλη.
0: Σε ευχαριστώ, Μαρία. Να περάσεις καλά. Καλημέρα. Καλό 15 Αύγουστο. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Να είσαι καλά. Πόπο Γλέντι. Καλημέρα!
4: Να χαμηλώσω το ραδιόφωνο.
0: Να το χαμηλώσω το ραδιόφωνο, βάλ το δίπλα στο βασιλικό.
4: Καλημέρα, καλημέρα, μάνα.
0: Καλημέρα!
4: Εσύ είσαι ο βασιλικός.
0: Εγώ είμαι βασιλικός, εγώ είμαι η γλάστρα.
4: Θα μας αφήσεις τώρα για λίγο.
0: Ναι.
4: Μάνο, μια όμορφη καλημέρα σε όλο τον κόσμο που ακούει.
0: Ναι.
4: Με το καλό ημέρα της Παναγίας.
0: Με το καλό,
4: θα
0: με το καλό.
4: Βρει. Όπως είπε και η κυρία Μαρία, γερό όλο τον κόσμο, ανέμαχτο. Σε ευχαριστώ για την καλημέρα, σε ευχαριστώ για το τραγουδάκι.
0: Να είσαι καλά, Εύα.
4: Κι αν μου πληγώσεις την καρδιά και μου την εμαράνη.
0: Έτσι.
4: Πού θα τα βρεις. Μάνο, εντάξει, όλα καλά. Εδώ λέει που ήρθανε τα γερατιά και βρήκανε και εμένα.
0: Ναι.
4: Τουλάχιστον τα νιάτα μου να τα έχω γλεντισμένα.
0: Έτσι, να τα έχουμε χορτασμένα, να έχουμε...
4: Ναι, να κρατάμε ανάδοση από τα παλιά.
0: Σωστά, σωστά.
4: Όνειρα λέει του παλιού τσερού που τα είχα ξεχασμένα. Εδώ μου ξεδιαλύνουνε με το τζερό ένα-ένα.
0: Ένα-ένα.
4: Καλημέρα Γιώργο Λεκάτσι, μέχρι να έρθει η ώρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, την Έλενα, στη Ρούλα, όλος ο κόσμος που ακούει. Στην κυρία Αντωνία ιδιαίτερα, γιατί αυτή δεν αλλάζει βελόνα τον ερωτόκριτο.
0: Τι βελόνα που πλέκει?
4: Του βελόνα του ραδιοφόρου.
0: Γιατί δεν ξέρω, γιατί είναι πολλές βελόνες.
4: Μάνο, καλή σου μέρα, καλά να περάσεις, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Εύα.
4: Γεια σου, Μάνο.

Πέρασε το τρίωρο Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ήμασταν στον αέρα από τις 8. Στο μικρόφωνο ήταν Μανώλης Λεκάκης. Έρχεται και ο Γιώργος Λεκάκης.

0: Καλημέρα λέμε με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
1: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκινητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λεβίτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
5: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία,

0: Επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
1: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείο. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
2: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
3: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
2: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο.
3: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
2: Dark Knight. Φυτό compact. Με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
3: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
4: Η κριτική παράδοση έχει ραντεβού στην Ιερά Πέτρα. Την 5η 13 Αυγούστου, η Ρίζα Ιερά Πέτρας γεμίζει μελωδίες, χορό και αυθεντικό κριτικό κέφι σε μια μοναδική βραδιά που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Θα σας διασκεδάσουν τρεις σπουδαίοι εκπρόσωποι της κριτικής μουσικής. Ο Μανούλης Αλεξάκης.
5: Μωρό μου, πώς περνάς.
4: Ο Γιώργος Μανολιούδης. Και ο Γιώργος Παπαδάκης.
6: Όσα ταξίδια με τον μου.
4: Σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι γεμάτο λύρα, λαούτο, μαντινάδες και αστήρευτη διασκέδαση.
5: Πες μου να έχεις μεράκι.
4: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Για πληροφορίες καλέστε στο 6934 648 894. Την 5η 13 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρίζα Ιερά Πέτρας. Εκεί που η παράδοση γίνεται γιορτή. Με Μανώλη Αλεξάκη.
5: Θυμάσαι, Παδαρίνη.
4: Γιώργο Μανολιούδη.
5: Όλα θα πάρω τα στερά.
4: Γιώργο Παπαδάκη.
5: Πέρασε κοινός ο καιρός.
4: Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ρίζας.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά. Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
12: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει Λεβεδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
13: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
14: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

Καλημέρα παρέα, καλημέρα και σήμερα Τετάρτη 12 Αυγούστου. Τρεις μέρες πριν από τη μεγάλη γιορτή της Παναγίας, στέλνουμε τις καλύτερες μας ευχές για καλό καλοκαίρι και χρόνια πολλά. Ζωντανά στον αέρα για το επόμενο 2 ώρο. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης, με την αγάπη μας για όλο τον κόσμο που και σήμερα θα περάσουμε μαζί, με κριτικά τραγούδια, με μαντινάδες. Πάμε να ξεκινήσουμε, πάμε σιγά σιγά. Καλημέρα.

0: δάκρυ.
1: Αύγουστο στον αέρα ζωντανά. Έρχεται η μεγάλη γιορτή της Παναγίας και ο Ερωτόκριτος χρόνια πολλά θα πει σ' όσους γιορτάζουν. Και από τις στράτες του καημού πάντα να απουσιάζουν. Στέλνουμε μακριά τον καημό, την πίκρα, τη θλίψη, όχι άγχος. Μόνο όμορφες, μόνο ευχάριστες στιγμές για όλους. Με υγεία.

Αλεφαντινός. 28 9 20 53 500. Επικοινωνείτε μαζί μας, στέλνετε και μηνύματα info@erotokritos.gr για τα mail, Viper και SMS μηνύματα στο 6986 72 99 90. Ο ζωντανή εμφάνιση Στέφανος Αναστασάκης τραγουδά Νίκος Χεβάκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα στην πρώτη γραμμή που βγαίνουμε στον αέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πολύ ωραία, καλή εκπομπή λοιπόν, τώρα ξεκινάτε.
0: Να είστε καλά, από πού μας ακούτε?
1: Καλή εκπομπή. Σας ακούω τώρα κάπου εκεί στις Βόλες βρίσκομαι.
0: Ναι.
1: Και σας παρακολουθώ και να είστε καλά που βάζετε τέτοια ωραία μουσική. Και περνάμε πάρα πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία, το χαιρόμαστε και σας ευχόμαστε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, καλές διακοπές.
1: Καλημέρα σας, διάσμαστε.
2: Σίγουρα θα είναι κέραυνο στο σώμα μου να κάψει.
0: Έτσι, έτσι, πάμε δυνατά, δώστε λίγο ένταση στο ραδιόφωνο σας. Στέφανος Αναστασάκης, τραγουδά Νίκος Χεβάκη και... Γιώργος Γιακουμάκης τραγουδά Νίκος Χεβάκη. Διώξε τη μάνα της γιατρούς. Όταν γελάς εγώ γλεντώ, κι αν εδακρύσεις κλαίω, κι αν δεν μιλήσεις τραγουδώ και το όνομά σου λέω. Καλημέρα στην Αθήνα, Τζον Σούκαρ. Καλημέρα Γιάννη Ζαχαριουδάκη. Στέλνει καλημέρα του. Καλημέρα σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου. Καλημέρα και στους Βόρους, Στέλλα Καρσαγάκη. Καλημέρα, όμορφη Τετάρτη και καλό 15 Αύγουστο σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου από Βόρους. Καλή εκπομπή, την αγάπη μου σε όλους τους ακροατές. Με το καλό και η γιορτή της Παναγίας, χρόνια πολλά Στέλλα. Στους Βόρους.
2: Διώξε τη μάνα τσι γιατρούς. Από με τυρανούνε.
0: Γιώργος Γιακουμάκης.

Καλημέρα να στείλουμε σε Αγίους 10 στον Ηλία το Φανουράκη που μας μιλά για την ευτυχία σήμερα και έρχεται ευτυχία σε όλο τον κόσμο και υγεία. Και θα μας πει πού θα βρούμε την ευτυχία σε λίγο-λίγο. Με την καλημέρα του, καλημέρα Γιώργο, εύχομαι σε σένα και σε όλους όμορφη Τετάρτη. Ας είναι η σημερινή ημέρα γεμάτη χαμόγελα, αισιοδοξία και όμορφες στιγμές που ζεσταίνουν την καρδιά. Να έχουμε υγεία, δύναμη και πίστη και τα καλύτερα έρχονται. Ζωντανά στον αέρα στην Κρήτη ζήλευε διά από τον Ερωτόκριτο στο Ηράκλειο. Μας ακούτε επίσης ράδιο Μεγαλόνισσα στο Ρέθυμνο, Κρητικό Ραμαχανιά, Κρήτη FM στην Αθήνα, ράδιο Αποσπερίτη στη Σαντορίνη, ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία. Νίκος Γωνιανάκης.

Μανιάκος. Καλημέρα κυρία Ελένη Σταματάκη, μας στέλνει την αγάπη της, την καλημέρα της σε όλο τον κόσμο. Και από εμάς καλημέρα, καλό 15 Αύγουστο και χρόνια πολλά κυρία Ελένη.

Είναι τρελός. Είπε θυμά να δει τη δύναμή μας. Ας γεμίσουν οι μέρες μας ευλογία, καθώς πλησιάζει η γιορτή της μητέρας όλων μας, της Παναγίας. Καλημέρα. Όμορφη και ευλογημένη Τετάρτη, με αγάπη και υγεία από τα Χανιά τα όμορφα. Ρούλα Καναμπούχλη. Σε όλο το κρατήριο, ξεχωριστά στην αγαπημένη κυρία Εύα, στον ονό Μιχάλη Καλογεράκη, στις ξαδέρφες και τις ανιψίες στον Κουρνά, στον ξάδερφο Παντελή Κρασαδάκη και στην Κατερίνα του και στον καθένα ξεχωριστά. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση. Να είσαι καλά, Ρούλα.

0: Νίκος Γωνιανάκης και πάμε με... Πάμε και με Καλαμαθιανά.
1: Θάλασσα πλάτια, την πήρε το...
0: Νίκος Ζωηδάκης.
1: Την πάει στη ξενίτια. Έλα!
0: 28, 9, 20, 53, 500 βγαίνουμε και στον αέρα.

Έτσι και με τα όμορφα καλαματιανά του Νίκου του Ζωηδάκη φτάνουμε σιγά σιγά στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Η ώρα πάει 11.30. Επιστρέφουμε σε λίγο λίγο μέχρι τη μία παρέα. Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός. Τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Ήπειρο. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο 7, τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Μύκονος, 31 Ηράκλειον Άξος, Ρέθυμνος Ύφνος Χάνια, 34 Λίμνος Καβάλα Αθήνα, 37 Κέρκυρα Τρίκαλα Αλεξανδρούπολη Πρέβεζα Άρτα, 39 Γιαννιτσά Καλαμάτα Σέρες.
2: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Διήμερο κριτικό γλέντι στα Χουστουλιανά, 14 και 15 Αυγούστου, δύο βραδιές, μία παρέα, μία αξέχαστη γιορτή. Παρασκευή, 14 Αυγούστου, γλεντάμε με το συγκρότημα του Νίκου Γωνιανάκη.
4: Μια μαργαρίτα εμάδουμα και στάθηκα στη μέση.
3: Σάββατο 15 Αυγούστου, στην παρέα μας ο Χαρίτος Τσαγκαράκης.
5: Όποιος μπορέσει να μου πει του πόλου.
3: Σας περιμένουμε όλους στο Δημοτικό Σχολείο του Χωριού. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Χουστουλιανών. Κάντε την κράτησή σας στο 6938 741 314. Καλώς να ορίσετε.
6: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίαν ο Γιαννάκης στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίαν ο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίαν ο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
7: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892 053 100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
8: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
9: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
10: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
9: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
10: Και βέρνικια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
9: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία.
11: Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
12: Η μεγάλη γιορτή ξεκινά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Βιάνου σας προσκαλεί στην τρίτη γιορτή Ελιάς και Ελαιολάδου στις 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Βιάνου. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου ανοίγει η μεγάλη έκθεση τοπικών προϊόντων όπου παραγωγοί και εκθέτες παρουσιάζουν μοναδικές γεύσεις, παραδοσιακά προϊόντα και δημιουργίες του τόπου μας. Την παρουσίαση της εκδήλωσης αναλαμβάνει η αγαπημένη μας Εύη Παπαδάκη. Το βράδυ της Παρασκευής παραμονή της Παναγίας, όταν πέσει ο ήλιος. Η διασκέδαση απογειώνεται με τη λαϊκή μουσική βραδιά και το συγκρότημα «Πενιές του Νότου», γεμάτη τραγούδι, χορό και κέφι. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ενορία Μιχαήλ Αρχαγγέλου διοργανώνει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με το συγκρότημα του Αναστάση Μπούχλη. Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί την παράδοση, την ελιά και το πολύτιμο ελαιόλαδο του τόπου μας. Όσοι παραγωγοί ή εκθέτες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έκθεση τοπικών προϊόντων με δικό τους κιόσκι, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο 69 76 77 60 49. Τρίτη γιορτή ελιάς και ελαιολάδου 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Βιάνου. Μην τη χάσετε!
13: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
14: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
15: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
16: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
17: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-0-22242.
16: Ακούτε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε, παιδιά. Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
18: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
19: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: ένα χρόνο θα έρθω πάλι.
1: Με κολύμπι και βαρκάδες θα σου λέω ματινάδες. Ποιος θα μας πει κανένα καλή ματινάδα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Η Τόνια μας, καλημέρα Τόνια.
2: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο. Είναι η πρώτη τελευταία της εκπομπή, έτσι.
1: Ναι, την Παρασκευή λέω να διακόψουμε για κανένα δύο εβδομάδες λόγω της Παναγίας, λόγω των ημερών. Να πάρουμε.
2: Το δικαιώσετε κι εσείς, εντάξει.
1: Να ξανάρθουμε δυνατοί και ανατρανισμένοι.
2: Το Σεπτέμβριο. Yes. Δηλαδή, δύο του Σεπτέμβρη θα σε δω, Τετάρτη.
1: Κάπου εκεί είναι αυτές τις μέρες, ναι.
2: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε όλους. Τι είπα το πρωί στο Μαλιού, να μην τσιπώ και τώρα. Μόνο το Κώστα το Κουβεράκι θα πω. Και το φίλο μου τον Ηλία το Χανουράκι. Λοιπόν, την αγάπη μου σε όλους, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε σένα. Την Παρασκευή τα υπόλοιπα, Τόνια. Εγώ και εσύ το καλοκαίρι στο νησί. Καλές διακοπές, καλό καλοκαίρι, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Το οποίο δεν τελειώνει τέλος Αυγούστου. Συνεχίζεται με όμορφο καιρό μέχρι και τον Οκτώβρη.
0: Σμήνανε τα παλαιά, χαθήκανε τα όμορφα που ήξερα. Χαθήκανε, γκρεμίσανε.
1: Πάμε ξανά στον αέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα Γιώργο και από το Αποστόλου.
1: Καλημέρα Ευαγγελία.
3: Τι κάνετε?
1: Πολύ καλά, εσύ?
3: Καλά, λοιπόν, να πούμε καλό 15 Αύγουστο σε όλο τον κόσμο που ακούει Ερωτόκριτο και σε εσάς που μας δίνετε χαρά και ακούμε τις καλές μας δυνάμεις.
1: Ευαγγελία, να είσαι καλά, έχω πολύ καιρό να σε ακούσω και το χάρηκα.
3: Ναι,
1: σε άκουσα.
3: Είχα ένα θέμα υγείας.
1: Ναι, περαστικά να είναι όλα. Καλή
3: ευχαριστώ
1: επιστροφή
3: πολύ.
1: Λοιπόν,
3: ευχαριστώ.
1: Σε αφιερώνουμε ευχαριστώ όλη την εκπομπή.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Νύχτα σκοτ...
1: Κατσαμάδες.

0: αγάπη μου.
1: Ό,τι πες να το στείλουμε στο Ρέθυμνο, στη φίλη μας την Ευαγγελία, την Γιαπιτζάκη που μας ακούει, στέλνει την καλημέρα της, καλή εκπομπή. Και μας στέλνει την πιο όμορφη ευχή για το 15 Αυγούστου, η Παναγιά μας ασκεπάσει εσάς και την οικογένειά σας, σας χαρίζει υγεία, ειρήνη, δύναμη και κάθε καλό, με πίστη, αγάπη και ευγνωμοσύνη. Ας την παρακαλέσουμε να είναι πάντα δίπλα μας. Καλή δύναμη σε όλους και ευλογημένη ημέρα.

0: Η πρώτη σου η αγάπη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη, τι κάνεις?
0: Καλημέρα Μανώλη, όλα καλά, εσύ?
1: Δόξα το μεγαλοδύναμο.
0: Πάντα καλά Μανώλη.
1: Να καλημερίσω πρώτα όλους τους αγροατές, ακροάτησες. Και θα πω δύο-τρία ματιναδάκια.
0: Πάμε.
1: Αφού η καρδιά σου δεν πονεί, τα μάτια σου δεν κλαίνε, θα πάψου και τα χείλη σου για μένα πια να λένε. Αλλοτινέ μου έραντα, πόθε μου περασμένε, ώστε να ζω τ' αγάπη σου, τι φλόγες θα με καίνε. Λίγο γίνεται που το λίγο γίνεται πολύ και το πολύ λιγένει, μόνο τ' αγάπη σου ο καημός ο ίδιος παραμένει. Η μόνη μου επιθυμιά, η στεναγμή που βγάνω, θα γίνουν δρόμοι και χαρές να περπατήσω πάνω. Λοιπόν, να καλημερίσω Γιώργη και όλη την Αθήνα και πάνω στους γενιούς μας και να την εγγόνη μου στον Πειραιά εκεί, στο αστυνομικό τμήμα, καλές υπηρεσίες να έχει. Και στην άλλη εγγόνη μου στο Ηράκλειο, στο αεροδρόμιο.
0: Να τη χαίρεσαι, να τη χαίρεσαι. Και όλη την οικογένεια.
1: Να είναι καλά και να παίρνει για αυτή καλές υπηρεσίες να έχει.
0: Να είσαι καλά, Μανώλη. Σε ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, την Παρασκευή θα κλείσετε.
0: Παρασκευή, είστε, ναι.
1: Εντάξει, θα τα πούμε μέχρι την Παρασκευή.
0: Γεια σου, Μανώλη.
1: Γεια σου, γεια, γεια.
0: Να την εκάψω ή να μην την εκάψω.
2: Θα την
0: εκάψω την καρδιά.
2: Θα την εκάψω, θα την εκάψω.
0: Κονταρός.
2: Λείπει ο Αντώνης.
0: Παρακαλώ.
3: Παρακαλώ και εγώ φίλε Γιώργη, ώρα καλή σου.
0: Ώρα καλή Χαραλάμπη.
3: Είδα χαμπάρια σήμερα.
0: Δόξα τω Θεώ.
3: Πάντα να είσαι καλά. Χαιρετώ το Μανώλη που άκουσα, τον Τζαφαντή, τον Καλογεράκη, τη Βρουβάκη, τη Γοντικάκη, την Ειρήνη, τον Μανώλη, τον Νίκο, την Τόνια μας, την Καλεντάκη, τη Μαρίκα, τον Αντωνιό, τον Βασίλη, τα κοτσιλιδάκια και τον Μανώλη, Σομαροστελή, Φουστάνη, τη Μιχά, τον Μιχάλη, την Καλλιόπη, τον Σπύρο, τον Τριανταφυλάκη, όλο τον Κουρσόνα που μας ακούει και κάθε μέρα μου δίνει συγχαρητήρια. Πρώτα για το σταθμό και δεύτερο για μένα. Και χθες το βράδυ φίλε Γιώργη, έγραψα κάτι για την Παναγιά. Δύο μέρες έχουμε ακόμα,
0: ναι, να
3: το πούμε. Γιατί μπορεί να μην βγω την Παρασκευή, γιατί θα είμαι και στην εκκλησία, θα έχουμε πολλή δουλειά, δεν ξέρω πού θα βρίσκομαι.
0: Ωραία, ωραία Χαραλάμπη.
3: Και λέω,
0: πάμε να το πούμε.
3: Σ' όλου του κόσμου τα χωριά μετόχια πολιτείες γιορτάζουνε την Παναγιά και παίρνουν ευλογίες. Όλες τις μέρες ετούτησες στα μαύρα είναι ντυμένοι και μυρολόγια λένε τζι κι είναι μαυροντυμένοι. Μικροί μεγάλοι λένε τζι τα βράδια μυρολόγια και τι δοξολογούμενε με τσι καρδιά στα λόγια. Κι εγώ την εδοξολογώ με παρακλήσεις λόγια, παράκληση τι κάνω με μόμορφα μυρολόγια. Μαζί τη μνημονεύομαι και όλους τη νεκρού μας, από μας λείπου πόπαε κι έχουμε τη καημού μας. Θα ψάλω με εγκόμια πάνω στη γη μισή της, μα και στον επιτάφι όλοι μικροί μαζί της. Γιατί είναι μια η Παναγιά για όλη την ανθρωπότη, μάνα, γιαγιά και αδελφοί, φίλοι και πάντα πρώτοι. Μόλις δούμε τα ζόρικα της Παναγιάς φωνιάζεις, κι άμα θα έρθει η υγειά ξεχνάς και νευριάζεις. Στα μεσακά του Αύγουστου, μα και καλοκαιριού μας, γιορτάζομαι την κοίμηση, κλαίμε για τους δικού μας. Νηστεύγομαι, ή πια πολύ, κι είναι τιμή για εκείνη, να πάω να μεταλάβω με να φύγει η Οδύνη. Ω Παναγιά μου Αυγουστιανή που είσαι στη γειτονιά μου, να βλέπεις όλα τα παιδιά και μένα τα δικά μου. Γιατρέψε όλους τ' άρρωστους τους καταφρονεμένους, όλους τους καρκινοπαθείς, μα και φυλακισμένους. Δώσε αγάπη μια ολιά που σήμερα μας λείπει, δώσε ειρήνη όπου μπορείς, φέρε μας τη γαλήνη. Φώτισε τους αφώτιστους που καύγουνε τον κόσμο και μας στερούνε την υγειά και μας αφήνουν και μας εφήνουν στο δρόμο. Που καύγουνε όλη τη γη, τα ζώα, τα αθώα, τα σπίτια μας, τον κόπο μας, και βλέπεις μόνο φλόγα. Προστάτεψε τα ορφανά, προστάτεψε τα πάντα. Να'ρθεί η γαλήνη επαέ, γιατί λέμε ένα γιάντα. Χρόνια πολλά σε όλους σας, στη μάνα Παναγία. Του χρόνου να είμαστε καλά, να κλάψω Παναγία και τελειώνω. Χρόνια πολλά και στο γιο μου τον Κωνσταντή, και να τα εκατοστήσει και να έχει σαφή την υγειά του. Αυτά, φίλε, έχει τα γενέθλια ο γιος μου, γι' αυτό
0: να,
3: και
0: ο τον εχαίρεσε, χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ, φίλε Γιώργη, και εσύ χρόνια πολλά σε όλους τους που τα εορτάζουν, γιατί εδώ να πούμε ότι εορτάζουν όλες οι Μαρίες, αλλά προπαντός οι παντρεμένες.
0: Όλη η Ελλάδα γιορτάζει, δηλαδή.
3: Όλη η Ελλάδα, όλοι. Εγώ αυτά που έγραψα, έτσι τα έγραψα τώρα.
0: Βοήθεια καλά, μας η Παναγία και βοήθεια, ναι, σε σένα.
3: Καλά, κακά, γερά, γερά για την Παναγία, για όλου να είσαι καλά. Και βάλε το βασιλικά και να το σταφιερώ σε μολονό.
0: Καλή συνέχεια.
3: Να είσαι καλά, φίλε Γιώργο.
0: 'Ευτυχία και χαρά σε όλο τον κόσμο. Ψάχνει όλος ο κόσμος να βρει την ευτυχία. Και μας λέει ο Ηλίας ο Πανουράκης, πού να τη βρούμε, πού να την κυνηγήσουμε την ευτυχία. Λέει λοιπόν ο Ηλίας, την ευτυχία να μην την κυνηγάς σε δρόμους και σε ξένες αγκαλιές. Μπορεί να είναι κρυμμένη σε ένα βλέμμα που σε κοίταξε για λίγα δευτερόλεπτα. Δεν είναι λεφτά, δεν είναι δόξα, ούτε σπίτια με χρυσάφι. Είναι δύο χέρια που κρατούν σφιχτά τα δικά σου όταν το έχεις ανάγκη. Είναι καφέ στο πρωινό με κάποιον απέναντι. Είναι σιωπή που δεν πνίγει. Είναι γέλιο που γιατρεύει. Είναι μια λέξη, είμαι εδώ, τις νύχτες που φοβάσαι. Είναι ένα δεν πειράζει όταν η ψυχή σου σπάει. Είναι να μοιράζεσαι το ψωμί και να έχει πιο γλυκιά γεύση. Είναι να κλαις και να σε πιάνει ένα χέρι να σκουπίσει το δάκρυ από τα μάτια σου. Και αν μια μέρα τη χάσεις, μην ψάχνεις τον ουρανό. Κοίτα τη δική σου την καρδιά, μήπως την έκλεισες εκεί. Την ευτυχία, αν τη γυρεύεις, μην ψάχνεις μακριά. Είναι εκεί που σ' αγαπούν, χωρίς να ρωτούν γιατί. Δεν κρύβεται σε παλάτια ούτε σε θησαυρούς, κρύβεται σε μια αγκαλιά που διώχνει τους καημούς. Έψαχνα χρόνια την ευτυχία και την είχα δίπλα μου. Και όταν την κατάλαβα, δυστυχώς ήταν αργά. Η ευτυχία είναι μικρή σαν σπίθα στο τζάκι. Αν δεν τη φυσήξεις με αγάπη, σβήνει και γίνεται στάχτη. Δώσ' μου αγάπη και όχι πλούτη. Και ό,τι άλλο θέλεις, πάρτο. Γιατί χωρίς αγάπη και ο παράδεισος είναι μαρτύριο. Αγάπη λοιπόν, αγάπη για να έχουμε ευτυχία, αλλιώς δεν βρίσκουμε τίποτα. Πάμε με το Μαλεβιζότη του Τσουρούπι. Αείμνηστος αξέχαστος Γιώργης Τσουρουπάκης.

0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Γιώργο. Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, καλά.
1: Την καλημέρα μου από τη Βιάνο. Καλημερίζω όλους τους φίλους μας από άκρη ως άκρη, από όπου μας ακούνε, τις ξενιτεμένες μας, τα νησιά μας, όλη την Κρήτη, τις φίλους μας, όλους που είπε ο Χαραλάμπης και όσους δεν είπε. Του εύχομαι να χαίρετε το γιο του, που είχε, πως έχει γενέθλια, να είναι πολύχρονος, να χαίρετε την οικογένειά του και όλος ο κόσμος. Να χαιρόμαστε τις οικογένειές μας και να είμαστε και του χρόνου και πάντα καλά, να γιορτάσουμε τη χάρη της Παναγίας. Και θα πω λοιπόν σαν την εικόνα την παλιά που έχει μεγάλη αξία, έχω τη φιλία μας και έχει μεγάλη αξία. Σαν του Χριστού το εικόνισμα μέσα στο εικονοστάσι, έτσι έχω τη φιλία μας μέσα στις καρδιάς στα βάθη. Και θα σου πω που φεύγεις, φεύγεις και μέσα στα μάτια μου έμεινε η θωριά σου και την κρατώ στη σκέψη μου κι ας είμαι μακριά σου. Θα σου ευχηθώ λοιπόν, κύριε Γιώργο, και σένα και του Μανώλη, στην οικογένειά σας, καλές διακοπές, να περάσετε καλά, με το καλό να σας έχουμε πάλι κοντά μας. Με υγεία πάνω απ' όλα, θα σας περιμένουμε όλοι να είμαστε γεροί δυνατοί. Να είμαστε γεροί δυνατοί όλοι να ξαναβγούμε στο σταθμό.
0: Έτσι, έτσι.
1: Με το καλό όταν θα έρθετε.
0: Όμορφες μέρες να περάσετε.
1: Την Παρασκευή, αν μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε λόγω της ημέρας που θα είναι φόρτερ για όλους, αλλά να είμαστε καλά.
0: Οι ετοιμασίες.
1: Και προς το παρόν, καταβολικά λέω καλές διακοπές σε όλο τον κόσμο και σε εσάς ιδιαίτερα. Να περάσετε όμορφες διακοπές με την οικογένειά σας. Καλό μεσημέρι και θα βάλεις το μαζοκοπάκι στον δίκτυα προχθές γιατί μου τον είπαλες. Κοιμήσου και ονειρέψουμε. Πως σε φιλώ στα χείλη νομίζω. Λοιπόν, αφιερωμένο στην κυρία και στον κύριο Σίβη και σε όλη την όμορφη μας παρέα.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς.
2: Τσουρούπης.
3: Αλλάζουν όλα στη ζωή και στις αλλαγές ποντάρω. Όπα καθυστερούμενες χαρές από μου χρωστείς να πάρω.

0: Ξεκίνησε πάλι μάνατζι τα ίδια και τα ίδια. Όπα που να τη δω να κρέμεται στα τρία χαρουπίδια.
1: Πλησιάζουμε 12, ζωντανά στον αέρα στην Κρήτη ζήλε παιδιά. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο τον Θανόπουλο. Καλημέρα και καλή εκπομπή μας στέλνει και λέει η ομορφιά σου κοπελιά τον πόνο μου να γιάνει.

0: Στα πάντα με το χρόνο. Ένα ποτήρι, ένα ποτήρι δάκρυα, μια σωρά σκλάμα μόνο. Κι αυτή μου λέει, κι αυτή μου λέει πως ξεχνάς τα πάντα με το χρόνο.
1: Νίκος Κυριακάκης, ένα ποτήρι δάκρυα.
0: Ένα σου σφάλμα, ένα σου σφάλμα, κοπελιά κάτσε, έχει συλλογή σου. Και τότε σας τα λάθη σου, και τότε σας τα λάθη σου θα δεις

0: να δεις πόσες χαρές θα βρεις αν έρθεις πιο κοντά μου.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Συνελήφθη 59χρονο στη Σύνδο για εμπρισμό από πρόθεση και κατ' εξακολούθηση. Μάχη με το χρόνο στα συντρίμμια στην Κολομβία, όπου τα θύματα του σεισμού είναι εκατοντάδες νεκροί, τραυματίες και χιλιάδες αγνοούμενοι. Προς ολοκλήρωση οδεύει το σχέδιο που προωθούν Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία, Δανία και Ελλάδα για την εγκατάσταση παράτυπων μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Ουγκάντα, σύμφωνα με πληροφορίες, να είναι η χώρα που θα φιλοξενήσει τη νέα δομή έναντι οικονομικών ανταλλαγμάτων. Η εικόνα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών να εγκαταλείπει κρυφά την Τουρκία μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ είναι πιθανόν να εκλειφθεί διεθνώς ως ένα ακόμη πλήγμα στο αμερικανικό κύρος, σύμφωνα με ανάλυση στο CNN. Το απόγευμα η Σελήνη θα περάσει μπροστά από τον ήλιο και η σκιά της θα διασχίσει ένα μεγάλο τμήμα του βόρειου ημισφαιρίου, δημιουργώντας ολική έκλειψη ηλίου, ένα από τα σημαντικότερα αστρονομικά γεγονότα της χρονιάς. Η ολική έκλειψη δεν θα είναι ορατή από κανένα σημείο στη χώρα μας, ενώ το φαινόμενο θα είναι πλήρως ορατό σε Ισπανία, Ισλανδία, Γροιλανδία και σε ένα μικρό τμήμα της βόρειο-ανατολικής Πορτογαλίας.
4: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
5: Γρηγόρης Σαμόλης στις Μοίρες.
6: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
5: Η Αθλητική Ανοσημειρών σας προσκαλεί σε μια μοναδική κριτική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση.
6: Σε ένα σπήλιο μοναχός μου.
5: Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Μοιρών ο αγαπημένος Γρηγόρης Σαμόλης έρχεται με το συγκρότημά του για ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να στηρίξουμε την προσπάθεια της Αθλητικής Ένωσης Μοιρών. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Γρηγόρης Σαμόλης στις Μοίρες. Για κρατήσεις καλέστε στο 6936 512 070. Δευτέρα 17 Αυγούστου, Γυμνάσιο Μοιρών.
6: Κοπέλια, ποτέ είμαστε σ' αγάπουν αζαέρι.
5: Το μεγάλο γλέντι της Αθλητικής Ένωσης Μοιρών με το Γρηγόρη Σαμόλη. Μη λείψει κανείς.
7: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897.

0: και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
1: Φασουλάς Καλέργης στον Αμυρά Διάνου.
2: Ω περίσεις αγάπου να μου φέτος δε μ' αρέσει.
1: Αυτή την Κυριακή 16 Αυγούστου ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμυρά Διάνου σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κριτικό γλέντι. Θα σας διασκεδάσουν ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κωστής Καλέργης με το κριτικό συγκρότημά τους σε μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, τραγούδι, χορό και ατελείωτο κέφι.
2: Αφού περνάς, αφού περνάς, για ήδη περνάς με φορά.
1: Στον Αμυρά Διάνου η παράδοση συναντά το γλέντι. Είσοδος με φαγητό 15 ευρώ το άτομο. Κυριακή 16 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Αμυρά Διάνου.
2: Παρά τι κάνω την καρδιά και σε μα περιμένω.
1: Για πληροφορίες κρατήσεις στα τηλέφωνα 6977 40 12 94 και 6977 858 444.
2: Μην ξαναβάλεις άρωμα γιατί το χαραμίζεις.
1: Κώστας Καλέργης, Γιώργης Φασουλάς. Ένα γλέντι που δεν πρέπει να χάσεις. Διοργάνωση Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμυρά Βιάν.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ή μισό 11.39 το κιλό. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά 13.20 το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες λαιμός ή καρέ 6.35 το κιλό. Φτερούγες νοπές το κιλό 2.85. Γαρίδες κόκαλη νούμερο 1 425 γραμμαρίων 6.78. Μπίρα Φίξ 330 ml η οκτάδα 5.48. Υγρό πιάτων Φέρι 900 ml 3.45. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 10.78 το τεμάχιο. Γάλα νονού Family 1,5 λίτρο 2.48. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7.95. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930 23555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930 23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28910 92434.
6: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
7: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λοιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα.
9: Τηλέφωνο 28 920 32 517 και 6972 536 003.
10: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
11: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
10: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
11: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
10: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
12: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
10: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
12: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
10: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
13: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά». Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
14: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
15: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: Επιστροφή, πάμε για τη δεύτερη ώρα με τον ξάδερφο Γιώργος Λεκάκης, τα νυχτογαλινέματα. Και έχουμε και γραμμή κατευθείαν, παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα κυρία Μαρία.
1: Καλημερίζω όλη την παρέα μας. Χρόνια πολλά σε όλους. Και θα πω δύο μαντινάδες. Πρώτα θέλω να πω συγχαρητήρια στο Χαραλάμι που μας λέει όλο το 15 για την Παναγία. Αυτό μου αρέσει Χαραλάμι και να χαίρεσαι και το γιο σου. Χαιρετώ όλους που μας ακούσαν και όσους δεν μας ακούσανε. Σας αγαπώ όλους και θα πω τις μαντινάδες μου. Ως τη γιορτή της Παναγιάς, οι μέρες μετρημένες κι όμως δεν είναι πλάι μου μορφές αγαπημένες. Ως τη γιορτή σου Παναγιά, αντίστροφα μετράμε. Έχε μας όλους μας καλά και εκείνους που αγαπάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Όλους, δεν ξέρω κανένα.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά στην οικογένειά σου κύριε Γιώργο.
0: Και εσάς και σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ κύριε Μαρία.
1: Παρέα και ξεπερνώ τους αγώνες μου.
0: Να είστε
1: καλά. Και το θάνατο και τις αρρώσκες μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Γεια σας.
2: Τις ώρες πες κοιμάσαι.
0: Καλημέρα στη Γερμανία, στον φίλο μας τον Αντώνη τον Παλαμιανό. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, από το φίλο μας τον Παλαμιανάκη τον Αντώνη. Καλημέρα και στις Δαφνές, Γιώργος Σταχμιτζάκης. Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα στην παρέα του Ερωτόκριτου. Καλή Παναγιά σε όλους.

0: Πάστρα, ρωτώ τραγουδιστά, ναι, Μαναστορά, σε παρακαλώ.
1: Καλημέρα, κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα, κύριε Ευγενία.
1: Καλημερίζω όλη την παρέα. Το πρωί, καλημέρα. Και καλημερίζω τον κύριο Χαραλάδη που μας λέει στα βόρεια γράμματα με την Παναγία. Καλό 15 και με το καλό της Παναγίας.
0: Αμήν.
1: Και χαρίζω και εγώ στην κομματοκουπάτη που έχει βάλει η κυρία Κατερίνα. Ευχαρίζω στην κυρία Βολικάρη και σε όλη την παρέα.
0: Καλά να σε, ευχαριστώ.
1: Γεια σας.

0: Αρμενίζουμε με το καράβι του Σεβδά.
1: Με το καράβι του Σεβδά. Με το καράβι του Σεβδά.
0: Και μια γήπα για Σεβδά, να στείλουμε την καλημέρα μας στο Θοδωρή το Σεβδά στην Αθήνα. Καλημέρα.

0: Όλα τα όνειρά μου. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα κυρία Νίκη.
1: Τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ, καλά.
1: Πάντα καλά. Να διαβάσουμε μία προσευχή.
0: Βεβαίως.
1: Που μου την έχει δώσει μια ζητώνισσα από το χωριό.
0: Πάμε.
1: Να καλημερίσω πρώτα όλη την παρέα του Ερωτόκριτου. Και θα σου πω ότι νομίζω είναι, την είχε γράψει η Αγία Πελαγία, αν δεν κάνω λάθος, αυτή την πρόσευση. Ο Παναγιά μου, λέει, δέσποινα γλυκύτα την Παρθένα, εις τον αγώνα της ζωής, βοήθα με και εμένα. Βοήθησέ με, δέσποινα γλυκιά μου Παναγία, γιατί η ζωή είναι θάλασσα, μεγάλη τριτσιμία. Και ναυαγό σε βρέθηκα μέσα στη βιοπάλη. Στη χάρη σου στηρίζομαι, Παρθένα τη μεγάλη. Και σαν μητέρα σπλαχνική ελπίζω να με σώσεις. Και από ορατούς και αόρατους εχθρούς να με γλιτώσεις. Στη σκέψη των πτερήγων σου σκέπασε, Παναγιά μου, όλου του κόσμου τα παιδιά και εμένα τα δικά μου. Βοήθησέ τα, Παναγιά Χριστό, να ακολουθήσουν και τον αγώνα της ζωής με πίστη να βαδίσουν. Την πίστη, την πραότητα να μην την αμελήσουν, καθώς και την εγκράτεια μην την καταπατήσουν. Ναι, Παναγιά μου, δέσποινα λυπήσου και σπλαχνίσου και άφεση αμαρτιών να δώσεις στο παιδί σου. Να συγχωρήσεις φάλματα και τα αμαρτήματά μας. Να οδηγήσεις στο καλό και μας και τα παιδιά μας. Βοήθειά μας ολονό η χάρη της Παναγίας και όλων των Αγίων.
0: Βοήθεια όλου του κόσμου. Σε ευχαριστώ, Νίκη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και πάρε ένα μαζοκοπάκι.
1: Σε καλές διακοπές.
0: Σε όλο τον κόσμο. Καλές διακοπές. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Καλή συνέχεια.
0: Μαζοκοπάκης.

0: Αντώνης Μαζοκοπάκης, ακριβώς 20 λεπτά μετά από τις 12, ζωντανά στον αέρα στην Κρήτη, ζήλε παιδιά. Καλό μεσημέρι, παρακαλώ.
1: Κύριε Γιώργο, είμαι πάλι. Πολλά συγχαρητήρια στην κυρία Νίκη και όλη η εκπομπή είναι αφιερωμένη σε όλη την παρέα της κυρία Μαζοκοπάκη.
0: Πολύ ωραία.
1: Και καλό καλοκαίρι.
0: Επίσης, ευχαριστούμε.
1: Καλή διάθεση.

0: Ξανά στον αέρα βγαίνουμε, παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα κυρία Μαρία.
1: Όχι Μαρία,
0: κυρία Γεωργία.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά Γεωργία, καλά.
1: Καλά. Λοιπόν, τα χαιρετήματά μου στο γιο μου, που είναι τώρα στην παραλία. Καλό το όρισενε.
0: Α, ήρθε.
1: Ήρθενε. Εδώ, δύο μέρες είναι
0: παρέ. Μπράβο, καλώς αδέχτηκες λοιπόν. Γι' αυτό σε ακούω αλλαγμένη τώρα και ευχαριστημένη.
1: Αλλιώς είναι, εχθές από τα άλλα ζαλίθηκε.
0: Κανόνισε τώρα να το ετοιμάσεις τα νοστιμότερα φαγητά που τους αρέσουν, ε.
1: Το ξέρω, εγώ τα έχω έτοιμα.
0: Το ξέρω, αλίμονο.
1: Και την Παναγία με καλό, χαιρετίσματα στη μαμά σου, στην οικογένειά σου, καλές διακοπές.
0: Να είσαι καλά, καλώς αδέχτηκες και όμορφα να περάσετε.
1: Ευχαριστώ Γιώργη. Ευχαριστώ.
0: Γεια σου Γιώργη, ευχαριστώ. Όλοι έχω πει λοιπόν για τον Νίκο το Λαγουδάκι και την οικογένειά του. Καλές διακοπές. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλημέρα αγάπη.
2: Καταρχήν να καλημερίσω όλο το ακροατήριο με την αγάπη μου και να δώσω θερμά συγχαρητήρια στην κυρία Νίκη. Τι ωραία η προσευχή. Μα αυτή η γυναίκα τι θα πει να μην είναι μέσα από τη ζωή βγαρμένο. Πολύ ωραίο. Και εύχομαι της Παναγίας με καλό κόσμο όλος. Η οικογένειά σου να τη χαίρεσαι και καλές διακοπές εσείς. Και λέω κι εγώ Αύγουστος ο μήνας σου. Είναι αφιερωμένο στη χάρη σου Παρθένα μου και είναι ευλογημένος. Σε όλους εύχομαι καλή Παναγιά και το Άγιο Ζησέπη που γιορτάζει την τελευταία μέρα του Αυγούστου να σκεπάσει τον κόσμο από κάθε κακό. Την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο.
0: Σε ευχαριστώ αγάπη.
3: Ποια είσαι εσύ που μια ζωή θα σου κρατώ χατήρι. Κάπου εδώ τελειώσαμε, σπάσε το ποτί.
0: Εμείς τελειώνουμε μία η ώρα, 11 με μία ζωντανά. Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά, στο Νεροτόκριτο. Μας ακούτε και στο Ρέθυμνο. Ράδιο Μεγαλόνησος, Χανιά, Κρήτη Κόραμα, Αθήνα. Κρήτη FM, Ράδιο Ποσπερίδα, Σαντορίνη, Ράδιο Γέφυρα, Οδυσσέας Πλατήραχος, Μιχάλης Πλατήραχος. Σίδνεϊ Αυστραλίας. Καλημέρα κουκλινέ. Γεια σου Αντώνη. Να και ο καφές. Να και η αγάπη. Και με Βουλγαρή. Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη. Όμορφη μέρα να έχουμε όλος ο κόσμος και φίλοι ακροατές του Ερωτόκριτου. Υγεία και αισιοδοξία για να πάνε όλα καλά. Ακριβό χαιρετό σας και αγαπώ σας.

0: ζωή.
1: Αντώνης Κουκλίνος, είναι που με αγαπάς εσύ. Για στη ζωή μου σ' έχω. Δύο ματινάδες για τον ευτυχή, που μας είπε όμορφα λόγια ο Ηλίας Αφανουράκης. Δύο ματινάδες του Μιχάλη του Σπυριδάκη από τους Αγίους 10. Λέει ο Μιχάλης: ο ευτυχής το δυστυχή, αν τύχει και παντήξει, για τα πονίκιο δίρεται, δεν θα τον ερωτήξει. Αν δίνανε οι ευτυχείς σκιάς λίγο σημασία, στους δυστυχείς θα έπαιρνε αυτή η ζωή ουσία.

Χωρίς αγάπη δεν μπορεί, χαρά να καζατήσει, γι' αυτό αγάπη. Αγάπη μόνο. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με μια τελίνα, κοπελιά. Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης. Αν τύχει, λέει ο Μανώλης ο Μακρυδάκης, και μου φέρουνε αθιβολή για σένα, ξανοίγω αλλού, να μην φανούν τα μάτια μου κλαμμένα. Επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Ο Αύγουστος στο Τυμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα. Παρασκευή 14 Αυγούστου διασκεδάζουμε με τον Μιχάλη Σταυρουλάκη σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά για μικρούς και μεγάλους. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τυμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τυμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: 15 Αυγούστου, γιορτή της Παναγίας στην Αληθινή που γιορτάζει και σας προσκαλεί σε ένα ξέχαστο κριτικό γλέντι.
7: Στην αγκαλιά σου μια βραδιά.
6: Θα σας διασκεδάσει ο μοναδικός Νίκος Μανιουδάκης με το κριτικό συγκρότημά του.
7: Κίτρινο καναρίνι μου, μεταμορφό πουλί.
6: Για μια ξεχωριστή βραδιά με αυθεντική κριτική μουσική και πολύ κέφι.
7: Όλα θα πάρω τα στενά.
6: Είσοδος ελεύθερη. Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας στο τηλέφωνο 6983 18 18 29. Αυτό το Σάββατο 15 Αυγούστου στην Αληθινή που γιορτάζει. Γλέντι ως το πρωί με Νίκο Μανιουδάκη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Αληθινής. Μέγας χορηγός Σούπερ Μάρκετ Αλεβιζάκης Τριγάς Κόκκινος Πύργος. Χορηγή Εμπορικό Κέντρο Καδιανάκης Μύρες. Γεωδιατρητική Χουστουλάκης Πόμπια. Ελαιόμηλος Καργάκης Μωρόνη. Κρεοπολείο Νικολούδης Μύρες. Γεωργικά Εφόδια Μαραγκάκης Μύρες. Φυτώριο Χερέτη Δουλγεράκης Αληθινή. Κομώσης Ρούλα Μύρες. Κατασκευές ξύλου Παπαδάκης Φάνης Πετροκεφάλι. Ελαιοχρωματισμοί Σάλης Μύρες. Αλάιν Επιπλοτεχνική Μύρες. Δημήτρης Καμάρης Συμβολιογράφος Μύρες. Γαλιανός Φούρνος Μύρες. Ρογδάκης Κωνσταντίνος Γεωπόνος Μύρες.
8: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του Καργάκη. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου.
7: ξένο παλιάτσις.
8: Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
9: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
10: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
11: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
12: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
13: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
12: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
14: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
15: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
16: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά». Με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
17: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
18: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.

0: Επιστροφή τελευταίο ημίωρο, Κώστας Σαριδάκης.
1: Σε είδα στράτα, σε είδα στράτα εχάθηκες.
0: Έλα τα Σφαιρούσια, σε είδα στράτα εχάθηκες.

0: σ' ακούω.
1: Μπαϊράμ Μπαλίκ, Αϊβαλή. Καλημέρα Γιώργο, καλή εκπομπή από το Αϊβαλή, Μπαϊράμ Μπαλίκ. Καλημέρα φίλε. Καλημέρα και στον Αλέξη Κοκαράκη, καλημέρα Μπαρμπαλέξη. Καλό 15 Αύγουστο μας στέλνει της Παναγιάς. Η αγκαλιά πάντα ανοιχτή να μένει για τα παιδιά μας και για μας και όλη την οικουμένη. Και όπου υπάρχουν άρρωστοι, τη γιατριά να φέρνει. Καλό 15 Αύγουστο.

0: Κωστής Αριδάκης και βγαίνουμε στον αέρα ξανά, παρακαλώ.
1: Εντάμενα πρέπει να με συνηθίσεις, γιατί με τελευταία.
0: Να σε συνηθίσω.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Μα τόσα χρόνια τώρα έχουμε γίνει μια οικογένεια εδώ.
1: Μια, οπωσδήποτε.
0: Είναι μια γλυκιά συνήθεια.
1: Δεν σε φοβούμαι, λέει η θάλασσα, τ' αγάπης μου μεγάλη, ο καπετάνιος Μπέτη μου έχει φουρτούνες βγάλει. Δεν φοβούμαι εγώ πως δεν θα σηκώσει τηλέφωνο ή πως δεν θα με γνωρίσει.
0: Οπωσδήποτε.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο Λεκάτσι. Καλό μεσημέρι σε όλο το καλό μας ακροατήριο. Έκανα τις δουλειές μου, μαγείρεψα, εγκατάστασα.
0: Όλα, τελείωσες κιόλας,
1: Περιμένω την Έλενα, γιατί με πήρε και δεν με βρήκε εδώ, να με πάρει και θα τη στείλω μια γλυκιά και όμορφη καλημέρα, Έλενα. Σ' αγαπώ και το ξέρεις, μιλήσαμε χθες το βράδυ και θα πω στο Γιώργο το Λεκάτσι είδα.
0: Βρες κάτι καλό.
1: Είδα, ναι, ποιος θα την είχα την ώρα να σκαλίσω. Η ζεις λέει στο κάθε βήμα σου, μοιάζει λουλουδιασμένη και όπου περνάς μια νεβοδιά, στην περασά σου μένει. Γιώργο Λεκάτσι. Και στην Έλενα και τη Ρούλα μας και στο κύριο Καλογεράτσι και σε όλους. Και χρόνοι λέει που σε θωρούν λέει Μάρο, τα κάλλη σου θαυμάζουν, περνούνε μα την όμορφια, απούσεις δεν πειράζουν. Πες να κλείσουμε.
0: Και την Παρασκευή με καλό, κυρία Εύα. Θα τα πούμε
1: επίσης,
0: τότε.
1: Επίσης, Γιώργο Λεκάτσι, να χαρούμε ότι γιορτάζομαι και θα μιλήσουμε ξανά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Γεια σου.

0: κανέλα και ζουμπούλι.
1: Εύχεται ο Γιώργης Αυγουστάνης, καλό 15 Αύγουστο σε όλους. Καλές διακοπές. Συγχαρητήρια στέλνει στο Χαραλάμπη, στον Ηλία, στην κυρία Νίκη για τα όμορφα που ακούσαμε σήμερα. Και λέει σε όλο τον κόσμο, σας εύχομαι οι διακοπές να είναι ευτυχισμένες και οι δρόμοι ροδοπέταλα να είναι για σας στρωμένες. Και μια για τον εαυτό του, ο Παναγιά μου, θα ήθελα ένα χατήρι μόνο, να μην αφήνεις αλωνό τα λάθη να πληρώνω.
0: Για την ιά που μ' άφηκε μες στην καρδιά σημάδι.
1: Έχουμε γραμμή, παρακαλώ.

0: σε ταραχτά μεγάλο. Παρακαλώ.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σου κύριε Τριανταφυλάκη.
1: Τι κάνετε?
0: Όλα καλά.
1: Θέλω και εγώ την αγάπη μου σε όλους που μας πήραν τηλέφωνο και στο Χαραλάμπη, σε Κυριανίκη, ωραίες οι προσευχές τους και σε όλο τον κόσμο, σε όλο, σε όλο.
0: Μια καλημέρα λέει να ακουστεί.
1: Στον Καλογεράκη, σε όλους, σε όλους.
0: Μια καλημέρα λέει να ακουστεί από τα δικά σου χείλη. Βρίχνει ο ήλιος αφορμή στον κόσμο να ανατείλει.
1: Να είστε καλά και την Παρασκευή με καλό.
0: Αμήν, αμήν. Θα τα πούμε. Καλό μεσημέρι.

0: πω καμιά φορά. Κι αυτή θα το σηκρέ.
1: Ότι πες για τον κύριο Τριανταφυλάκη στη Σούδα. Επίσης να στείλουμε καλημέρες και ανταπόδοση στα παιδιά από την Άξο που μας ακούνε. Ο Νίκος, ο Δημήτρης, η Βούλα. Καλημέρα κύριε Γιώργο και καλή εκπομπή. Την καλημέρα μου σε όλους τους ακροατές και ιδιαίτερα στην κυρία Μαρία Καλεντάκη.
0: Η τζαμπή δεν φτάνει. Σα τι ο κόσμος να γεννεί. Τα λόγια μου δεν βάνει. Αμα ο άνθρωπος γαπά. Ότι τζαμπή δεν φτάνει.
1: Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Νεκτάριες αμόλι. Τα λίγα λόγια ζάχαρη.

0: τα καθόλου, Μέλη. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, Γιώργο, ξαναπήρα από μια Μαρτινάδα να την αφιερώσω στον Αντώνη μου. 30 Αυγούστου Κυριακή θα έχουμε τη χαρά μας στο γάμο του Αντώνη μας. Δεν θα είσαι κοντά μας. Τον πρώτο κουρταντώνη παντρεύομαι στις 30
0: Αυγούστου. Να ζήσουν ευτυχισμένοι και να είσαι καλά να τον θυμάσαι το...
1: Γνήσουν κουρταντώνη. Λοιπόν, εντάξει Γιώργο μου.
0: Σε ευχαριστώ, αγάπη, σε ευχαριστώ. Ξαναπάμε. Τα λίγα είναι αρκετά και τα πολλά περίσα.

Πες μου στη ξένη αγκαλιά ανέβρικες ραχάτη. Νίκος Στρανοδάκης, καλώς και τον Νικόλα. Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη, καλημέρα μου και από εμάς σε όλο το υπέροχο ακροατήριό σου. Καλή εκπομπή, πολλούς χαιρετισμούς στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Καλό 15 Αύγουστο, καλή Παναγιά, Νίκο Τρανουδάκη.

Να πω κι εγώ τις σκέψεις μου να αλλάξει μονοπάτι. Κωστής Κακουδάκης στη λύρα. Μιχάλης Πετσάκης, Γιάννης Κακλής. Κάνε τον πόνο μου χαρά με ένα δικό σου βλέμμα.

0: φεύγει το χθες και χάνεται. Το σήμερα πεθαίνει. Μόνο στο αύριο μπορεί κανείς να περιμένει.
1: Κάνε τον πόνο μου χαραμένα.
0: Παρακαλώ.
2: Χαίρετε κύριε Γιώργο.
0: Καλό μεσημέρι κυρία Μαρία.
2: Να είσαι καλά και του λόγου σου και η οικογένειά σου και όλο μας το αγαπημένο ακροατήριο. Απάκ χαρισμένος ο Κωστής και ο Πεσάκης σε όλους οι Εθιανοροτασανούς και σε όλο τον κόσμο το Μερακλήδικο.
0: Πάντως κάθε στιγμή που τους ζητάτε και τους θέλετε βοήθεια είναι παρόν.
2: Παρόν πραγματικά.
0: Και ο Κακουδάκης και ο Πετσάκης και τα Σαριδάκια.
2: Ποτέ. Προχθές πάλι κάμανε ένα γλέντι ο Ντελής, ο Δημήτρης. Έκαμε πάλι μια παρέα στην Αιτιά. Από εγώ κρίμα που δεν μπορώ να πάρω βίντεο και ακομίζω.
0: Ναι, να
2: μπορούσε
0: να μεταφερθεί.
2: Δεν μπορώ να δείξω πολλά, αλλά ήταν εξαιρετική.
0: Όλο τι αυτό το ζωντανό μεγαλείο, ε.
2: Τι να πω. Όμορφα πράγματα, κύριε Γιώργο. Πολύ όμορφα. Και να είναι καλά να έχουν την υγειά τους. Παναγία να τη βλέπει. Γιατί είναι πραγματικά με ήθος, είναι τι να πω, δεν έχω λόγια να πω. Αφιερωμένο λοιπόν σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους Μερακλείδες, σε όλο το ακροατήριο. Ας σας ευχηθώ με το καλό να γιορτάσουμε την Παναγία μας, βοήθεια να είναι όλου του κόσμου που είναι η μάνα μας και η ελπίδα μας και η παρηγοριά μας. Αυτή φωνάζουμε μέρα νύχτα, αυτή έχουμε μόνο. Και έτσι λέμε συνέχεια Παναγία μου και Παναγία μου και πρόσταξε Παναγία μου παντού. Να προφτάνει να βγαίνει παντού σε όλα τα παιδιά μας, σε όλα τα γονάκια μας, σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους πονεμένους, σε όλους τους πικραμένους, σε όλους τους αγαπημένους φίλες και φίλες. Γιατί ίσως να μην μπορέσω να ξαναμιλήσω με αυτές τις μέρες. Αν τα καταφέρω ποια που δανάμε, θα μιλήσω. Αν τα καταφέρω.
0: Τα τελευταία στιγμή τώρα Παρασκευή είναι οι ετοιμασίες πολλές.
2: Εντάξει. Θα είμαι κάπου και δεν ξέρω αν μπορέσω να πάρω τηλέφωνο. Γιατί έχω σκοπό κάπου να πάω κι εγώ, να γιορτάσω την Παναγία και να μ' αξιώσει η Παναγία να το καταφέρω. Εύχομαι λοιπόν σε όλους σας να είμαστε καλά, να ξαναβρεθούμε πάλι μετά που θα κάνετε και του λόγου σας τις διακοπές σας, να κάνετε αυτό που θέλετε, να ξεκουραστείτε, να ξανανταμώσουμε πάλι στον αγαπημένο μας Ερωτόχριστο με υγεία όλοι και να μην λείπει κανείς. Και να περάσουμε όλοι όσο μπορούμε καλά, με προσοχή, όλοι με προσοχή.
0: Αυτή είναι η καλύτερη ευχή, να γυρίσουμε όλοι
2: με προσοχή, όλοι
0: με υγεία, να μην λείπει κανείς.
2: Έτσι, όλοι. Και ευχαριστώ την όμορφη Νάξο με τα χαιρετίσματα, αγαπημένα παιδιά, χαιρετίσματα, πολλά φιλιά σε όλους, σε όλη την οικογένειά σας, σε όλους τους φίλες και φίλους, σε όλους τους Ναξώτες, γιατί είναι πάρα πολλοί. Σας ευχαριστώ για την αγάπη σας. Και να είστε όλοι καλά παιδί μου και την αγάπη μου έχει τα πέραντι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο τον κόσμο κύριε Γιώργο, όλοι οι Ερωτόχριστο φίλοι, παρέα όπου και πηγαίνει η φωνή του Ερωτόχριστου. Σας εύχομαι χρόνια πολλά, να είστε καλά όλοι με υγεία, να χαίρεστε την οικογένειά σας και ό,τι έχετε και αγαπάτε και εύχομαι με το καλό να ξανανταμώσουμε.
0: Αμήν.
2: Να είστε καλά κύριε Γιώργο.
0: Καλή συνέχεια, καλή Παναγιά.
2: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Για.
0: Τελειώνει η εκπομπή με πολύ συγκίνηση. Θα διαβάσω το μήνυμα που στέλνει ο Γιώργης Οραπτάκης από τον Αμυρά της Βιάννου, ο σύντεκνος Οραπτάκης. Λέει 17 Αυγούστου 2018 έφυγε η μάνα μου. 17 Αυγούστου 2026 κλείνουνε 8 χρόνια χωρίς την παρουσία τζι. Μόνο μια μαντινάδα στη μνήμη τζι. Πάντα η ίδια. Ο χρόνος εσταμάτησε την ώρα της φυγής σου. Γιατί μαζί σου φεύγοντας πήρες και τη στοργή σου. Το καλό στην Παναγία, στη σχόλη με υγεία σε όλους. Να σε καλό Γιώργη, να τη θυμάσαι. Να χαίρεσαι ό,τι αγαπάς την οικογένειά σου. Να περάσετε όμορφες μέρες. Φεύγουμε μαντινάδες. Μανώλης Αλεξάκης με Στέφανο Μιχάλη που τραγουδεί και ο Στέφανο Μιχάλης. Να το στείλουμε στο Γρηγόρη το Ρωμανάκι. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα Κρήτη. Καλό 15 Αυγούστου, εύχομαι και εγώ στον καθένα ξεχωριστά. Καλό 15 Αυγούστου Γρηγόρη. Ηλίας Μαστοράκης. Γεια σου Ηλία. Καλημέρα του και λίγος καιρός επόμενη Κρήτη μου να κατέβω. Τσιφίλους μου.

0: πέσε, πέσε μου λέει η μοναξιά στην ειδική μου αγκάλι. Στην ειδική μου αγκάλι παράνομη, παράνομη είναι η σχέση μας, μα είναι πολύ μεγάλη.
1: Κοντά σου μια απλή στιγμή και να σου βλέμμα φταίει. Το πιο μεγάλο έχει

Έλα μου λέει η μοναξιά να πά στεφανωθούμε. Να πά στεφανωθούμε έτσι κι αλλιώς.

για μένα σε ρωτούν, να λες πως είμαι εχθρός σου. Πώς αγαπώ, πώς αγαπώ το μυστικό, να το κρατώ.

0: σ' αγάπησα. Σ' αγάπησα και μια φορά δεν ήβρικα την τόλμη. Δεν ήβρικα την τόλμη να σου το πω και γέρασα και σε λατρεύω ακόμη.
1: Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά, μια προσφορά.
2: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
3: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
4: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
5: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
6: Ιστορία έγραψε ο Μίλτος Τεντόγλου, κατακτώντας για τέταρτη συνεχόμενη φορά το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου με άλμα 8,44.

0: Ο Λιβάη Γκαρσία στην πρώτη του μεταπράσινα και ο Ντέσσερ στην επιστροφή του μετά από 8 μήνες βρήκαν δίχτυα και ο Παναθηναϊκός που καρδιοχτύπησε στη Σόφια επικράτησε 2-1 της Τσεσεκά 1948 στην παράταση και προκρίθηκε στα play-off του Conference League. Ο Ολυμπιακός με ήττα 2-1 στην παράταση από την Ολλανδική Νάιμέγγεν αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Champions League. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη Λεύσκη Σόφια σε διπλούς αγώνες στα play-off του Champions League. Πρώτο μάτς στη Βουλγαρία στις 18 του μήνα και η ρεβάν στη Νέα Φιλαδέλφια στις 26. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μια ανάσα από τη συμφωνία με τη Zenit Αγίας Πετρούπολης για την απόκτηση του 27χρονου διεθνούς Σλοβαίνου στόπερ Βάνια Ντρκούσιτς με τη μορφή δανεισμού. Ο Λιονέλ Μέση σταματά επαόριστον την καριέρα του καθώς φαίνεται να έχει κλονιστεί από το θάνατο του πατέρα του.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 28920-45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
1: Η κριτική παράδοση έχει ραντεβού στην Ιερά Πέτρα. Την 5η 13 Αυγούστου η Ρίζα Ιερά Πέτρας γεμίζει μελωδίες, χορό και αυθεντικό κριτικό κέφι σε μια μοναδική βραδιά που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Θα σας διασκεδάσουν τρεις σπουδαίοι εκπρόσωποι της κριτικής μουσικής. Ο Μανούλης Αλεξάκης. Ο Γιώργος Μανολιούδης. Και ο Γιώργος Παπαδάκης.
3: Όσα ταξίδια με τον μου.
1: Σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι γεμάτο λύρα, λαούτο, μαντινάδες και αστήρευτη διασκέδαση.
3: Πες μου να έχεις Βερακλή.
1: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Για πληροφορίες καλέστε στο 6934 648 894. Την 5η 13 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρίζα Ιερά Πέτρας. Εκεί που η παράδοση γίνεται γιορτή. Με Μανώλη Αλεξάκη.
3: Θυμάσαι, Μαδαρίνη.
1: Γιώργο Μανολιούδη.
3: Όλα θα πάρω τα στεγά.
1: Γιώργο Παπαδάκη.
3: Πέρασε κοινός ο καιρός.
1: Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Ρίζας.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
5: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
6: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
7: Η μεγάλη γιορτή ξεκινά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Διάνου σας προσκαλεί στην τρίτη γιορτή Ελιάς και Ελαιολάδου στις 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Διάνου. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου ανοίγει η μεγάλη έκθεση τοπικών προϊόντων όπου παραγωγοί και εκθέτες παρουσιάζουν μοναδικές γεύσεις, παραδοσιακά προϊόντα και δημιουργίες του τόπου μας. Την παρουσίαση της εκδήλωσης αναλαμβάνει η αγαπημένη μας Εύη Παπαδάκη. το βράδυ της Παρασκευής παραμονή της Παναγίας, όταν πέσει ο ήλιος. Η διασκέδαση απογειώνεται με τη λαϊκή μουσική βραδιά και το συγκρότημα Πενιές του Νότου, γεμάτη τραγούδι, χορό και κέφι. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ενορία Μιχαήλ Αρχαγγέλου διοργανώνει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με το συγκρότημα του Αναστάση Μπούχλη. Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί την παράδοση, την ελιά και το πολύτιμο ελαιόλαδο του τόπου μας. Όσοι παραγωγοί ή εκθέτες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έκθεση τοπικών προϊόντων με δικό τους κιόσκι, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο 69 76 77 60 49. Τρίτη γιορτή ελιάς και ελαιολάδου 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Βιάνο. Μην τη χάσετε!
8: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
9: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
8: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
9: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
8: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
9: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920 24218.
8: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: μόνο κριτικά.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Διήμερο κριτικό γλέντι στα Χουστουλιανά, 14 και 15 Αυγούστου, δύο βραδιές, μία παρέα, μία αξέχαστη γιορτή. Παρασκευή, 14 Αυγούστου, γλεντάμε με το συγκρότημα του Νίκου Γωνιανάκη.
4: Μια μαργαρίτα εμάδουνα και στάθηκα στη μέση.
3: Σάββατο 15 Αυγούστου, στην παρέα μας, ο Χαρίτος Τσαγκαράκης.
5: Όποιος μπορέσει να μου πει του πόλου.
3: Σας περιμένουμε όλους στο Δημοτικό Σχολείο του Χωριού. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Χουστουλιανών. Κάντε την κράτησή σας στο 6938 741 314. Καλώς να ορίσετε.
6: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά. Κυλοδοκή. Και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιάννη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
7: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
8: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
9: Oh, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων. Oh.
10: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
9: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
10: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές. Ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
8: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-83-21907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
0: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
7: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
11: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
12: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αϊγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
13: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
14: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
13: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
14: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
13: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγλέτου.
15: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
13: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
15: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
13: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Αυτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κριτικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: Ερωτόπιτος. Η ώρα είναι 2.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Συνελήφθη 59χρονο στη Σύνδο για εμπρισμό από πρόθεση και κατ' εξακολούθηση. Μάχη με το χρόνο στα συντρίμια στην Κολομβία, όπου τα θύματα του σεισμού είναι εκατοντάδες νεκροί, τραυματίες και χιλιάδες αγνοούμενοι. Προς ολοκλήρωση οδεύει το σχέδιο που προωθούν Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία, Δανία και Ελλάδα για την εγκατάσταση παράτυπων μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Ουγκάντα, σύμφωνα με πληροφορίες, να είναι η χώρα που θα φιλοξενήσει τη νέα δομή έναντι οικονομικών ανταλλαγμάτων. Η εικόνα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών να εγκαταλείπει κρυφά την Τουρκία μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ είναι πιθανόν να εκλειφθεί διεθνώς ως ένα ακόμη πλήγμα στο αμερικανικό κύρος, σύμφωνα με ανάλυση στο CNN. Το απόγευμα η Σελήνη θα περάσει μπροστά από τον ήλιο και η σκιά της θα διασχίσει ένα μεγάλο τμήμα του βόρειου ημισφαιρίου, δημιουργώντας ολική έκλειψη ηλίου, ένα από τα σημαντικότερα αστρονομικά γεγονότα της χρονιάς. Η ολική έκλειψη δεν θα είναι ορατή από κανένα σημείο στη χώρα μας, ενώ το φαινόμενο θα είναι πλήρως ορατό σε Ισπανία, Ισλανδία, Γροιλανδία και σε ένα μικρό τμήμα της βορειοανατολικής Πορτογαλίας.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: 15 Αυγούστου, γιορτή της Παναγίας στην Αληθινή που γιορτάζει και σας προσκαλεί σε ένα ξέχαστο κριτικό γλέντι.
5: Στην αγκαλιά σου μια βραδιά.
4: Θα σας διασκεδάσει ο μοναδικός Νίκος Μανιουδάκης με το κριτικό συγκρότημά του.
5: Κίτρινο καναρίνι μου, μεταμορφόπουλη.
4: Για μια ξεχωριστή βραδιά με αυθεντική κριτική μουσική και πολύ κέφι.
5: Όλα θα πάρω τα στενά.
4: Είσοδος ελεύθερη. Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας στο τηλέφωνο 6983-18-18-29. Αυτό το Σάββατο 15 Αυγούστου στην Αληθινή που γιορτάζει. Γλέντι ως το πρωί με Νίκο Μανιουδάκη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Αληθινής. Μέγας χορηγός Σούπερ Μάρκετ Αλεβιζάκης Τριγάς Κόκκινος Πύργος. Χορηγή VS Security, συστήματα ασφαλείας, κάμερες, συναγερμοί Βαγγέλη Σταυρουλάκης Πόμπια. Χατζάκης, οικοδομικά και χωματουργικά έργα γαλιά. Κούλε, καφέ μπαρ, ρέστοραν Μύρες. Βενιζέλος καφέ Μύρες. Τεντοπία Ιερονιμάκης Μύρες. Ελαιοχρωματισμοί Πετράκης Γιώργος Καπαριανά. Κάμπος καφέ Πόμπια. Υγρά καύσιμα Ελλήν Ιερονιμάκης Μύρες. Στέλιος Ριγάκης ηλεκτρολόγος Μύρες. Εξκαφές Μεταφορές Δρυμισκιανάκης Πέρι. Παγοποιία Βεϊσάκης Μύρες. Καφοδίο Πετροκεφάλι. Χωματουργικά έργα Καυσόξυλα Καραμανιτάκης Μύρες.

0: Τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Φασουλάς Καλέργης στον Αμυρά Βιάννου.
2: Όχι, ρίσεις αγάπουν άμμο φέτος, δε μ' αρέσει.
1: Αυτή την Κυριακή 16 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμυρά Βιάννου σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κριτικό γλέντι. Θα σας διασκεδάσουν ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κωστής Καλέργης με το κριτικό συγκρότημά τους σε μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, τραγούδι, χορό και ατελείωτο κέφι.
2: Αφού περνάς, αφού περνάς, για ήδη περνάς με φορά.
1: Στον Αμυρά Βιάννου η παράδοση συναντά το γλέντι. Είσοδος με φαγητό 15 ευρώ το άτομο. Κυριακή 16 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Αμυρά Βιάννου.
2: Παλά τι κάνω την καρδιά και σε μα περιμένω.
1: Για πληροφορίες κρατήσεις στα τηλέφωνα 6977-4012-94 και 6977-858-444.
2: Γιατί το χαραμίζεις.
1: Κώστας Καλέργης, Γιώργης Φασουλάς. Ένα γλέντι που δεν πρέπει να χάσεις. Διοργάνωση Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμυρά Βιάν.
3: Σούπερ μάρκετ Φαγιανάκης, πύργος αστερουσίων Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Ερήφιον παραγωγής μας ολόκληρο ημισό 11,69. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Αγελάδα παραγωγής μας χωρίς σωστά 11,89 το κιλό. Κοτόπουλο άρταση πίνδου 3,90 το κιλό. Σουπιά ακαθάριστη δασκαλάκι το κιλό 10,15. Απορρυπαντικό σκιπ, σκόνη ή υγρό 48 μεζούρες 8,85. Νερό ρούβα 1,5 λίτρο η εξάδα 1,55. Κρασί τιτάκι ασκός 5 λίτρα 14,85. Παγωτό 3 λίτρα κρικρί 7,95. Νες καφέ φραπέ 200 γραμμαρίων 7,24. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος αστερουσίων Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23555-554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
4: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι μισό ή ολόκληρο με κεφάλι 10,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
5: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
3: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
6: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία, Υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
7: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
8: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
10: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
11: Ερωτόκριτος.
13: Κάνε το πόνο μου χαρά με ένα δικό σου βλέμμα.
11: Ερωτόκριτος.
13: Σγουρό βασιλικάκι μου, εκιά που στέκεις θα σου, εκιά που στέκεις θα σου.
11: Μόνο κριτικά.

Алло, Казани. Έλα, έλα σε ένα καλό καζάνι. Τι είναι, τι άντρας μερακλής αυτός που το κάνει.

Ερωτόκριτος 87,9. Τιμή μου που είμαι κριτικός. Τιμή μου που γεννήθηκα στην Κρήτη.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Γρηγόρης Σαμόλης στις Μύρες.
4: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
3: Η Αθλητική Ανοσημηρών σας προσκαλεί σε μια μοναδική κριτική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση.
4: Σε ένα σπήλιο μοναχός μου.
3: Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Μυρών ο αγαπημένος Γρηγόρης Σαμόλης έρχεται με το συγκρότημά του για ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να στηρίξουμε την προσπάθεια της Αθλητικής Ένωσης Μυρών. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Γρηγόρης Σαμόλης στις Μύρες. Για κρατήσεις καλέστε στο 6936 512 070. Δευτέρα 17 Αυγούστου, Γυμνάσιο Μυρών.
4: Κοπέλια, ποτέ είμαστε σ' αγάπουν αζαέρι.
3: Το μεγάλο γλέντι της Αθλητικής Ένωσης Μυρών με το Γρηγόρη Σαμόλη. Μη λείψει κανείς.
5: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
6: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα, παντού.
6: Δηλαδή?
7: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
3: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
8: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
9: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόν. Ρόμνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
8: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Η μεγάλη γιορτή ξεκινά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Διάνου σας προσκαλεί στην τρίτη γιορτή Ελιάς και Ελαιολάδου στις 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Διάνου. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου ανοίγει η μεγάλη έκθεση τοπικών προϊόντων, όπου παραγωγοί και εκθέτες παρουσιάζουν μοναδικές γεύσεις, παραδοσιακά προϊόντα και δημιουργίες του τόπου μας. Την παρουσίαση της εκδήλωσης αναλαμβάνει η αγαπημένη μας Εύη Παπαδάκη. Το βράδυ της Παρασκευής, παραμονή της Παναγίας, όταν πέσει ο ήλιος. Η διασκέδαση απογειώνεται με τη λαϊκή μουσική βραδιά και το συγκρότημα Παινιές του Νότου, γεμάτη τραγούδι, χορό και κέφι. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ενορία Μιχαήλ Αρχαγγέλου διοργανώνει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με το συγκρότημα του Αναστάση Μπούχλη. Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί την παράδοση, την ελιά και το πολύτιμο ελαιόλαδο του τόπου μας. Όσοι παραγωγοί ή εκθέτες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έκθεση τοπικών προϊόντων με δικό τους κιόσκι, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο 69 76 77 60 49. Τρίτη γιορτή ελιάς και ελαιολάδου 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Διάνο. Μην τη χάσετε.
13: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη. Χορηγός της εκπομπής.
14: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
13: Ερωτόκριτος.

μου έχει αλλάξει γνώμη. Σαν το σεβδά το βρω σερό, τσινιώτησεις ακόμη. Σαν το σεβδά το βρω σερό, τσινιώτησεις ακόμη. Ο χρόνος που με γέραζε δεν μου έχει αλλάξει γνώμη.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γεμίσε ο κόσμος ερωτιές απ' τη δική μου αγάπη. Απ' τη δική μου αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: μόνο κριτικά.
1: Ζαμάνια το χάνα σε ειδό καιρούς να σ' ανταμώσω. Καιρούς να σ' ανταμώσω.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόπιτος. Η ώρα είναι 3.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ιστορία έγραψε ο Μίλτος Τεντόγλου, κατακτώντας για τέταρτη συνεχόμενη φορά το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου με άλμα 8,44. Ο Λιβάη Γκαρσία στην πρώτη του με τα πράσινα και ο Ντέσσερ στην επιστροφή του μετά από 8 μήνες βρήκαν δίχτυα και ο Παναθηναϊκός που καρδιοχτύπησε στη Σόφια επικράτησε 2-1 της Τζεσεκά 1948 στην παράταση και προκρίθηκε στα play-off του Conference League. Ο Ολυμπιακός με ήττα 2-1 στην παράταση από την Ολλανδική Νάιμέγγεν αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Champions League. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη Λεύσκη Σόφια σε διπλούς αγώνες στα play-off του Champions League. Πρώτο μάτς στη Βουλγαρία στις 18 του μήνα και η ρεβάν στη Νέα Φιλαδέλφια στις 26. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μια ανάσα από τη συμφωνία με τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης για την απόκτηση του 27χρονου διεθνούς Σλοβένου στόπερ Βάνια Ντρκούσιτς με τη μορφή δανεισμού. Ο Λιονέλ Μέση σταματά επαόριστον την καριέρα του καθώς φαίνεται να έχει κλονιστεί από το θάνατο του πατέρα του.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Η κριτική παράδοση έχει ραντεβού στην Ιερά Πέτρα. Την 5η 13 Αυγούστου η Ρίζα Ιερά Πέτρας γεμίζει μελωδίες, χορό και αυθεντικό κριτικό κέφι σε μια μοναδική βραδιά που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Θα σας διασκεδάσουν τρεις σπουδαίοι εκπρόσωποι της κριτικής μουσικής. Ο Μανούλης Αλεξάκης,

0: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο πάλμολιβ 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400855 και 6942 221 782.
1: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
2: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
3: Ο Αύγουστος στο Τιμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα. Παρασκευή 14 Αυγούστου διασκεδάζουμε με τον Μιχάλη Σταυρουλάκη σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά για μικρούς και μεγάλους. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τιμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τιμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
4: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
5: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
4: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο.
5: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
4: Dark Knight. Φυτό compact, με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
5: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
6: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
9: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκη.

0: στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
1: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
2: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
1: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια. Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
1: Ερωτόκριτος.
4: Ο άνδρας.

0: Ερωτόκριτος.
1: Βάρες μου χανιωτικές, κορφή του ψιλορίτη, κορφή του ψιλορίτη.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός. Τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Ήπειρο. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο 7, τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Μύκονος, 31 Ηράκλειο, Νάξος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Χάνια, 34 Λίμνος, Καβάλα, Αθήνα, 37 Κέρκυρα, Τρίκαλα, Αλεξανδρούπολη, Πρέβεζα, Άρτα, 39 Γιαννιτσά, Καλαμάτα, Σέρες.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: 15 Αυγούστου, γιορτή της Παναγίας στην Αληθινή που γιορτάζει και σας προσκαλεί σε ένα ξέχαστο κριτικό γλέντι.
5: Στην αγκαλιά σου μια βραδιά.
3: Θα σας διασκεδάσει ο μοναδικός Νίκος Μανιουδάκης με το κριτικό συγκρότημά του.
5: Κίτρινο καναλίδι μου, μεταμορφόπουλη.
3: Για μια ξεχωριστή βραδιά με αυθεντική κριτική μουσική και πολύ κέφι.
5: Όλα θα πάρω τα στενά.
3: Είσοδος ελεύθερη. Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας στο τηλέφωνο 6983-18-18-29. Αυτό το Σάββατο 15 Αυγούστου στην Αληθινή που γιορτάζει. Γλέντι ως το πρωί με Νίκο Μανιουδάκη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Αληθινής. Μέγας χορηγός Σούπερ Μάρκετ Αλεβιζάκης Τριγάς Κόκκινος Πύργος. Χορηγή Ελεουργείο Φανουράκη Στέφανος Γαλιά. Αντίλαλος Πρες Μύρες. Μονώσης Πολιουρεθάνης Πολιουρίας Αλεξάκης Γιώργος Μύρες. Φεστός Παλάς Μύρες. Δημοπρατήριο Δρύμης Κιανάκης Μύρες. Ισπανικός οίκος φυτών Σεμίλας Φύτο και Φύτο Ελλάς. Point De Botte Μύρες. Αθηνά Residence Αφή Τυράκη Λέντας. Εμπόριο Αλουμινίου Σιδήρου Δημητράκης Ηλίας Κωνσταντίνου Νίκος Μύρες. Τυράκης Μιχάλης, χωματουργικά έργα, εμπορία καυσόξυλων, Πέρι. Τσικριτζάκης Νίκος, Καζάνη Καπαριανά. Κοράλι, θαλασσινό αλάτι, Μύρες. Συνεργείο αυτοκινήτων, Μανώλης Ρομπογιαννάκης, Καπαριανά.
2: Διήμερο κριτικό γλέντι στα Χουστουλιανά, 14 και 15 Αυγούστου, δύο βραδιές, μία παρέα, μία αξέχαστη γιορτή. Παρασκευή, 14 Αυγούστου, γλεντάμε με το συγκρότημα του Νίκου Γωνιανάκη.
5: Μια μαργαρίτα εμάδουμα,
6: και στάθηκα στη μέση.
7: Σάββατο 15 Αυγούστου, στην παρέα μας ο Χαρίτος Τσαγκαράκης.
8: Όποιος μπορέσει να μου πει του πόλου τσεδίες.
7: Σας περιμένουμε όλους στο Δημοτικό Σχολείο του Χωριού. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Χουστουλιανών. Κάντε την κράτησή σας στο 6938 741 314. Καλώς να ορίσετε!
9: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ecoprocat.gr. Ecoprocat ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
10: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
11: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
10: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
11: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
12: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
13: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-0-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
14: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
15: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
14: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
15: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
14: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
15: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-0-24218.
14: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-0-53-500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον ήμερο Ροδόπης, εκενώνονται αμπελάκια και προφήτης Ηλίας. Πύρινα μέτωπα και σε αμαλιάδα Ηλίας, σαγιάδα Θεσπρωτείας. Πιθανώς από διαρροή στο θερμοσύφωνα, ηλεκτροπληξία που οδήγησε στον θάνατο 17χρονου από την Ιρλανδία, που έκανε διακοπές στην Κίμολο. Ελεύθερη χωρίς όρους οι δύο συγγενείς που είχε μηνύσει ο 66χρονος στις Σέρες, μία μέρα προτού βρεθεί νεκρός. Έμφραγμα έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση. Ο ένας στους δύο ασφαλισμένους που υποβάλλουν αίτηση για συνταξιοδότηση αξιοποιεί το δικαίωμα να αναγνωρίσει και να εξαγοράσει πλασματικά αίτη ασφάλισης, κυρίως για να συνταξιοδοτηθεί στα 62.

0: Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
1: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
2: Σούπερ μάρκετ Φαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ή μισό 11.39 το κιλό. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά 13.20 το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες λαιμός ή καρέ 6.35 το κιλό. Φτερούγες νοπές το κιλό 2.85. Γαρίδες κόκαλη νούμερο 1 425 γραμμαρίων 6.78. Μπίρα Φίξ 330 ml η οκτάδα 5.48. Υγρό πιάτο Φέρι 900 ml 3,45. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 10,78 το τεμάχιο. Γάλα νουνού Family 1,5 λίτρο 2,48. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,95. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 2893 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 2893 0 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Η μεγάλη γιορτή ξεκινά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Διάνου σας προσκαλεί στην τρίτη γιορτή Ελιάς και Ελαιολάδου στις 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Διάνου. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου ανοίγει η μεγάλη έκθεση τοπικών προϊόντων, όπου παραγωγοί και εκθέτες παρουσιάζουν μοναδικές γεύσεις, παραδοσιακά προϊόντα και δημιουργίες του τόπου μας. Την παρουσίαση της εκδήλωσης αναλαμβάνει η αγαπημένη μας Εύη Παπαδάκη. Το βράδυ της Παρασκευής, παραμονή της Παναγίας, όταν πέσει ο ήλιος. Η διασκέδαση απογειώνεται με τη λαϊκή μουσική βραδιά και το συγκρότημα Πενιές του Νότου, γεμάτη τραγούδι, χορό και κέφι. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ενορία Μιχαήλ Αρχαγγέλου διοργανώνει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με το συγκρότημα του Αναστάση Μπούχλη. Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί την παράδοση, την ελιά και το πολύτιμο ελαιόλαδο του τόπου μας. Όσοι παραγωγοί ή εκθέτες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έκθεση τοπικών προϊόντων με δικό τους κιόσκι, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο 69 76 77 60 49. Τρίτη γιορτή ελιάς και ελαιολάδου 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Διάνο. Μην τη χάσετε!
6: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος 6.

0: Οικονομώ κατοίκον.
1: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
2: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
1: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
2: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
1: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος, στις κιθάρες ο Δημήτρης Ζωγραφάκης, ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
3: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
1: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
3: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
1: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πως θα ήθελα ενός βουνού την άκρη να είμαι μόνος, κραυγή να βγάλω δυνατή, μήπως γλυκά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
3: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Γρηγόρης Σαμόλης στις Μοίρες.
5: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
4: Η Αθλητική Ένωση Μοιρών σας προσκαλεί σε μια μοναδική κριτική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση.
5: Σε ένα σπήλιο μοναχός μου.
4: Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Μοιρών ο αγαπημένος Γρηγόρης Σαμόλης έρχεται με το συγκρότημά του για ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να στηρίξουμε την προσπάθεια της Αθλητικής Ένωσης Μοιρών. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Γρηγόρης Σαμόλης στις Μοίρες. Για κρατήσεις καλέστε στο 6936 512 070. Δευτέρα 17 Αυγούστου, Γυμνάσιο Μοιρών.
5: Κοπέλια, ποτέ είμαστε σ' αγάπουν αζαέρι.
4: Το μεγάλο γλέντι της Αθλητικής Ένωσης Μοιρών με το Γρηγόρη Σαμόλη. Μη λείψει κανείς.
6: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
7: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες Τυμπάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι μισό ή ολόκληρο με κεφάλι 10,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
2: Φασουλάς Καλέργης στον Αμυρά Διάνου.
9: Ωπε, ρίσεις αγάπου να μ' φέτος, δε μ' αρέ.
2: Αυτή την Κυριακή 16 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμυρά Βιάνου σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κριτικό γλέντι. Θα σας διασκεδάσουν ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κωστής Καλέργης με το κριτικό συγκρότημά τους σε μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, τραγούδι, χορό και ατελείωτο κέφι.
9: Αφού περνάς, αφού περνάς, για ήδη περνάς με φορά.
2: Στον Αμυρά Βιάνου η παράδοση συναντά το γλέντι. Είσοδος με φαγητό 15 ευρώ το άτομο. Κυριακή 16 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Αμυρά Βιάνου.
9: Παρά τι κάνω την καρδιά και σε μα περιμένω.
2: Για πληροφορίες κρατήσεις στα τηλέφωνα 6977 40 12 94 και 6977 858 444.
9: Μην ξαναβάλεις άρωμα γιατί το χαραμίζεις.
2: Κώστας Καλέργης, Γιώργης Φασουλάς. Ένα γλέντι που δεν πρέπει να χάσεις. Διοργάνωση Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμυρά Βιάν.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
10: Όταν σε βλέπω η καρδιά έρωτα πλημμυρίζει, κι η πεθυμιά μου αμυγδαλιά την εποχή παντίζει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Παιδί του δρόμου. Παιδί του δρόμου είμαι εγώ. Η κάθε μέρα αλλάζει. Το άγνωστο που συναντώ μπορεί να με τρομάζει.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892053100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
4: Η κριτική παράδοση έχει ραντεβού στην Ιερά Πέτρα. Την 5η 13 Αυγούστου, η Ρίζα Ιερά Πέτρας γεμίζει μελωδίες, χορό και αυθεντικό κριτικό κέφι σε μια μοναδική βραδιά που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Θα σας διασκεδάσουν τρεις σπουδαίοι εκπρόσωποι της κριτικής μουσικής. Ο Μανούλης Αλεξάκης. Ο Γιώργος Μανολιούδης. Και ο Γιώργος Παπαδάκης.
5: Όσα ταξίδια με τον μου.
4: Σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι γεμάτο λύρα, λαούτο, μαντινάδες και αστήρευτη διασκέδαση.
5: Πες μου να έχεις, Βερακλή.
4: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Για πληροφορίες καλέστε στο 6934 648 894. Την 5η 13 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρίζα Ιερά Πέτρας, εκεί που η παράδοση γίνεται γιορτή. Με Μανώλη Αλεξάκη, Γιώργο Μανολιούδη, Γιώργο Παπαδάκη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ρίζας.
6: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
7: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
8: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.

0: Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
1: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη. Χορηγός της εκπομπής.
2: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Μπράβο, παιδιά, μπράβο.
1: Ερωτόκριτος.
2: Που βεβαιάζε μου του σεβδά λόγια γλυκά και να μου.
1: Ερωτόκριτος.
2: Άμετε με εις την εκκλησιά να μπω να πέσω εις τα γιά.
1: Ακούμε κριτικά.

0: Ακούστε τις μεγαλύτερες κριτικές επιτυχίες εδώ στον Ερωτόκριτος.
1: Στου πόνου μου τις αθηβολές παρηγορούνται κι άλλοι, γιατί θωρούνε πως καημοί είναι και πιο μεγάλοι.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. 15 Αυγούστου, γιορτή της Παναγίας στην Αληθινή που γιορτάζει και σας προσκαλεί σε ένα ξέχαστο κριτικό γλέντι.
5: Στην αγκαλιά σου μια βραδιά.
4: Θα σας διασκεδάσει ο μοναδικός Νίκος Μανιουδάκης με το κριτικό συγκρότημά του.
5: Τι τρίτο κανάλι μου, μεταμορφόπουλη.
4: Για μια ξεχωριστή βραδιά με αυθεντική κριτική μουσική και πολύ κέφι.
5: Όλα θα πάρω τα στενά.
4: Είσοδος ελεύθερη. Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας στο τηλέφωνο 6983 18 18 29. Αυτό το Σάββατο 15 Αυγούστου στην Αληθινή που γιορτάζει. Γλέντι ως το πρωί με Νίκο Μανιουδάκη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Αληθινής. Μέγας χορηγός Σούπερ Μάρκετ Αλεβιζά και Στριγάς Κόκκινος Πύργος. Χορηγή Εμπορικό Κέντρο Καδιανάκης Μύρες. Γεωδιατρητική Χουστουλάκης Πόμπια. Ελαιόμηλος Καργάκης Μωρόνη. Κρεοπολείο Νικολούδης Μύρες. Γεωργικά Εφόδια Μαραγκάκης Μύρες. Φυτώριο Χερέτη Δουλγεράκης Αληθινή. Κομώσης Ρούλα Μύρες. Κατασκευές ξύλου Παπαδάκης Φάνης Πετροκεφάλι. Ελαιοχρωματισμοί Σάλης Μύρες. Αλάιν Επιπλοτεχνική Μύρες. Δημήτρης Καμάρης Συμβολεογράφος Μύρες. Γαλιανός Φούρνος Μύρες. Ρογδάκης Κωνσταντίνος Γεωπόνος Μύρες.
6: Ο Αύγουστος στο Τυμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα. Παρασκευή 14 Αυγούστου διασκεδάζουμε με τον Μιχάλη Σταυρουλάκη σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά για μικρούς και μεγάλους. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τυμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τυμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
7: Διήμερο κριτικό γλέντι στα Χουστουλιανά. 14 και 15 Αυγούστου, δύο βραδιές. Μία παρέα, μία αξέχαστη γιορτή. Παρασκευή, 14 Αυγούστου, γλεντάμε με το συγκρότημα του Νίκου Γωνιανάκη.
8: Μια μαργαρίτα εμάδουμα και στάθηκα στη μέση.
7: Σάββατο 15 Αυγούστου, στην παρέα μας ο Χαρίτος Τσαγκαράκης.
9: Όποιος μπορέσει να μου πει του πόλου.
7: Σας περιμένουμε όλους στο Δημοτικό Σχολείο του Χωριού. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Χουστουλιανών. Κάντε την κράτησή σας στο 6938 741 314. Καλώς να ορίσετε.
10: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
6: Η μεγάλη γιορτή ξεκινά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Βιάνου σας προσκαλεί στην τρίτη γιορτή Ελιάς και Ελαιολάδου στις 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Βιάνου. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου ανοίγει η μεγάλη έκθεση τοπικών προϊόντων όπου παραγωγοί και εκθέτες παρουσιάζουν μοναδικές γεύσεις, παραδοσιακά προϊόντα και δημιουργίες του τόπου μας. Την παρουσίαση της εκδήλωσης αναλαμβάνει η αγαπημένη μας Εύη Παπαδάκη. Το βράδυ της Παρασκευής παραμονή της Παναγίας, όταν πέσει ο ήλιος. Η διασκέδαση απογειώνεται με τη λαϊκή μουσική βραδιά και το συγκρότημα Πενιές του Νότου, γεμάτη τραγούδι, χορό και κέφι. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, η ενορία Μιχαήλ Αρχαγγέλου διοργανώνει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με το συγκρότημα του Αναστάση Μπούχλη. Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί την παράδοση, την ελιά και το πολύτιμο ελαιόλαδο του τόπου μας. Όσοι παραγωγοί ή εκθέτες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έκθεση τοπικών προϊόντων με δικό τους κιόσκι, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο 69 76 77 60 49. Τρίτη γιορτή ελιάς και ελαιολάδου 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Βιάνο. Μην τη χάσετε.
11: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
12: Με γεια αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
11: Καλό. Δεν υπάρχει.
12: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες παιδί μου?
11: Υπάρχει βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
12: TikTok. Ψυγείο αγόρασες παιδί μου ή ρολόι?
13: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
14: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
17: Ερωτόκριτος.
18: Αγκάλιασέ με, σφίξε με μέχρι να νιώσω πόνο.
17: Ακούμε κριτικά.

0: υπόκριτος.
1: Να μην πονεί, όντε χτυπά κι ανείς μην την πληγώσει. Να μην αφήνει άνθρωπο να την ταπεινώσει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Χαμηλή βλάστηση στα σήμαντρα πολυγύρου φλέγεται στη Χαλκιδική. Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση πλησίων του οικισμού Λουτρόπυργο στην Αττική. Υλόφιλοι Καβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα θα παραμείνουν κλειστοί για κάθε δραστηριότητα από απόψε στις 12 τα μεσάνυχτα έως νεότερης ενημέρωσης λόγω του πολύ αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς. Ογκώδη αντικείμενα όπως παλέτες, καναπέδες και κλαδιά πνίγουν το νησί της Πάρου μετά την πυρκαγιά, εκκλήσεις για εύρεση λύσης. Με τίτλο που κάνει λόγο για Ήμια νούμερο 2, ο τουρκικός τύπος συνδέει την παρουσία του αρχηγού ΓΕΘΑ και στελεχών στην Ίσορο με τη συζήτηση στην Τουρκία περί στρατιωτικοποίησης νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Καμία συζήτηση για παράταση της εκεχηρίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς το Ιράν διαψεύδει τα περί συμφωνίας. Ο Τραμπ φέρεται να θέλει να αλλάξει στρατηγική απέναντι στο Ιράν, καθώς αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω του πολέμου. Η Ελβετία ξεκινά διαβούλευση για αυστηρότερους κανόνες σχετικά με τα μπόνους των τραπεζών.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Πακλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
6: Γρηγόρης Σαμόλης στις Μοίρες.
7: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
6: Η Αθλητική Ένωση Μοιρών σας προσκαλεί σε μια μοναδική κριτική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση.
7: Σε ένα σπήλιο μοναχός μου.
6: Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Μοιρών ο αγαπημένος Γρηγόρης Σαμόλης έρχεται με το συγκρότημά του για ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να στηρίξουμε την προσπάθεια της Αθλητικής Ένωσης Μοιρών. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Γρηγόρης Σαμόλης στις Μοίρες. Για κρατήσεις καλέστε στο 6936 512 070.

0: Νύχτα, Τζορακάκη. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
1: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
2: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
1: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
2: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
0: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Ερήφιον παραγωγής μας ολόκληρο ημισό 11,69. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Αγελάδα παραγωγής μας χωρίς σωστά 11,89 το κιλό. Κοτόπουλο άρταση πίνδου 3,90 το κιλό. Σουπιά ακαθάριστη δασκαλάκι το κιλό 10,15. Απορρυπαντικό σκιπ, σκόνη ή υγρό 48 μεζούρες 8,85. Νερό ρούβα 1,5 λίτρο η εξάδα 1,55. Κρασί τιτάκι ασκός 5 λίτρα 14,85. Παγωτό 3 λίτρα κρικρί 7,95. Νες καφέ φραπέ 200 γραμμαρίων 7,24. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 2893-0-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 2893-0-23555-554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
6: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζηλεβεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
7: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
5: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
6: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
8: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Φασουλάς Καλέργης στον Αμυρά Διάνου.
5: Ποτέ δύσεις αγάπουν αμοφέτος δε μ' αρέ.
4: Αυτή την Κυριακή 16 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμυρά Βιάνου σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κριτικό γλέντι. Θα σας διασκεδάσουν ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κωστής Καλέργης με το κριτικό συγκρότημά τους σε μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, τραγούδι, χορό και ατελείωτο κέφι.
5: Αφού περνάς, αφού περνάς, για ήδη περνάς με φορά.
4: Στον Αμυρά Βιάνου η παράδοση συναντά το γλέντι. Είσοδος με φαγητό 15 ευρώ το άτομο. Κυριακή 16 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Αμυρά Βιάνου.
5: Παλά τι κάνω την καρδιά και σε μα περιμένω.
4: Για πληροφορίες κρατήσεις στα τηλέφωνα 6977 4012 94 και 6977 858 444.
5: Μην ξαναβάλεις άρωμα γιατί το χαραμίζεις.
4: Κώστας Καλέργης, Γιώργης Φασουλάς. Ένα γλέντι που δεν πρέπει να χάσεις. Διοργάνωση Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμυρά Βιάν.
6: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι μισό ή ολόκληρο με κεφάλι 10,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
7: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
8: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
7: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
8: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
7: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
8: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
7: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
9: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
10: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
11: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
10: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
11: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
10: Στο λαούτο, το μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος, στις κιθάρες ο Δημήτρης Ζωγραφάκης, ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
12: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
10: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
12: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
10: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Η κριτική παράδοση έχει ραντεβού στην Ιερά Πέτρα. Την 5η 13 Αυγούστου η Ρίζα Ιερά Πέτρας γεμίζει μελωδίες, χορό και αυθεντικό κριτικό κέφι σε μια μοναδική βραδιά που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Θα σας διασκεδάσουν τρεις σπουδαίοι εκπρόσωποι της κριτικής μουσικής. Ο Μανούλης Αλεξάκης.
3: Πες, μωρό, μωρό μου πώς περνάς.
2: Ο Γιώργος Μανολιούδης. Και ο Γιώργος Παπαδάκης.
4: Όσα ταξίδια με τον μου.
2: Σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι γεμάτο λύρα, λαούτο, μαντινάδες και αστήρευτη διασκέδαση.
3: Πες μου ειδάχης, Βερακλή.
2: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Για πληροφορίες καλέστε στο 6934 648 894. Την 5η 13 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρίζα Ιερά Πέτρας. Εκεί που η παράδοση γίνεται γιορτή. Με Μανώλη Αλεξάκη.
3: Θυμάσαι, Παταρίνη.
2: Γιώργο Μανολιούδη.
3: Όλα θα πάρω τα στερά.
2: Γιώργο Παπαδάκη.
3: Πέρασε κοινός ο καιρός.
2: Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ρίζας. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
5: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
6: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
5: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο.
6: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
5: Dark Knight. Φυτό compact. Με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
6: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
2: 15 Αυγούστου, γιορτή της Παναγίας στην Αληθινή που γιορτάζει και σας προσκαλεί σε ένα ξέχαστο κριτικό γλέντι.
3: Στην αγκαλιά σου μια βραδιά.
2: Θα σας διασκεδάσει ο μοναδικός Νίκος Μανιουδάκης με το κριτικό συγκρότημά του.
3: Τι τρίτο καναλίδι μου, μεταμορφόπουλη.
2: Για μια ξεχωριστή βραδιά με αυθεντική κριτική μουσική και πολύ κέφι.
3: Όλα θα πάρω τα στενά.
2: Είσοδος ελεύθερη. Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας στο τηλέφωνο 6983 18 18 29.
3: Κύπου σε πάγιο κλάδιζα.
2: Αυτό το Σάββατο 15 Αυγούστου στην Αληθινή που γιορτάζει. Γλέντι ως το πρωί με Νίκο Μανιουδάκη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Αληθινής. Μέγας χορηγός Σούπερ Μάρκετ Αλεβιζάκης Τριγάς Κόκκινος Πύργος. Χορηγή VS Security, συστήματα ασφαλείας, κάμερες, συναγερμοί Βαγγέλη Σταυρουλάκης Πόμπια. Χατζάκης, οικοδομικά και χωματουργικά έργα Γαλιά. Κούλε, καφέ μπαρ ρέστοραν Μύρες. Βενιζέλος καφέ Μύρες. Τεντοπία Ιερονιμάκης Μύρες. Ελαιοχρωματισμοί Πετράκης Γιώργος Καπαριανά. Κάμπος καφέ Πόμπια. Υγρά καύσιμα Ελλήν Ιερονιμάκης Μύρες. Στέλιος Ριγάκης ηλεκτρολόγος Μύρες. Εξκαφές μεταφορές Δρυμισκιανάκης Πέρι. Παγοποιία Βεϊσάκης Μύρες. Καφοδίο Πετροκεφάλι. Χωματουργικά έργα Καυσόξυλα Καραμανιτάκης Μύρες.
7: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
8: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
9: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
11: Κέντρο διανομής εργοστασίου, 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
12: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
13: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.

0: η φωνή της Κρήτης.
1: Γυναίκα βεργολίγε, ρί και πέρδι κοστιθά, ρί και πέρδι κοστιθάτη.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διήμερο κριτικό γλέντι στα Χουστουλιανά, 14 και 15 Αυγούστου, δύο βραδιές, μία παρέα, μία αξέχαστη γιορτή. Παρασκευή, 14 Αυγούστου, γλεντάμε με το συγκρότημα του Νίκου Γωνιανάκη.
3: Μια μαργαρίτα εμάδουμα και σταφικά στη μέση.
2: Σάββατο 15 Αυγούστου, στην παρέα μας ο Χαρίτος Τσαγκαράκης.
4: Όποιος μπορέσει να μου πει του πόλου.
2: Σας περιμένουμε όλους στο Δημοτικό Σχολείο του Χωριού. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Χουστουλιανών. Κάντε την κράτησή σας στο 6938 741 314. Καλώς να ορίσετε.
5: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά. Όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
6: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
7: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
8: Ο Αύγουστος στο Τιμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα. Παρασκευή 14 Αυγούστου διασκεδάζουμε με τον Μιχάλη Σταυρουλάκη σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά για μικρούς και μεγάλους. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τιμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τιμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
9: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
10: σε κάθε καλλιέργειά σου. Κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λοιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
12: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
13: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα, όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
12: Ερωτόκριτος.
15: Για κάθε νύχτα σκοτεινή και μαυρό φορεμένη.
12: Ερωτόκριτος.

0: Αυτόκριτος.
1: Λιώσουμε τα μάτια μου κι αυτό νομίζω φτάνει. Να καταλάβεις η καρδιά μου σε ποια μεριά σε βάνει.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Χαμηλή βλάστηση στα σήμαντρα πολυγύρου φλέγεται στη Χαλκιδική. Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση πλησίων του οικισμού Λουτρόπυργο στην Αττική. Υλόφιλοι Καβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα θα παραμείνουν κλειστοί για κάθε δραστηριότητα από απόψε στις 12 τα μεσάνυχτα έως νεότερης ενημέρωσης λόγω του πολύ αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς. Ογκώδη αντικείμενα όπως παλέτες, καναπέδες και κλαδιά πνίγουν το νησί της Πάρου μετά την πυρκαγιά, εκκλήσεις για εύρεση λύσης. Με τίτλο που κάνει λόγο για Ήμια νούμερο 2, ο τουρκικός τύπος συνδέει την παρουσία του αρχηγού ΓΕΘΑ και στελεχών στην Ίσορο με τη συζήτηση στην Τουρκία περί στρατιωτικοποίησης νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Καμία συζήτηση για παράταση της εκεχηρίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς το Ιράν διαψεύδει τα περί συμφωνίας. Ο Τραμπ φέρεται να θέλει να αλλάξει στρατηγική απέναντι στο Ιράν, καθώς αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω του πολέμου. Η Ελβετία ξεκινά διαβούλευση για αυστηρότερους κανόνες σχετικά με τα μπόνους των τραπεζών.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λεβίτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
5: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
6: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη εκθέση. Μας, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: η μεγάλη γιορτή ξεκινά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Διάνου σας προσκαλεί στην τρίτη γιορτή Ελιάς και Ελαιολάδου στις 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Διάνου. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου ανοίγει η μεγάλη έκθεση τοπικών προϊόντων, όπου παραγωγοί και εκθέτες παρουσιάζουν μοναδικές γεύσεις, παραδοσιακά προϊόντα και δημιουργίες του τόπου μας. Την παρουσίαση της εκδήλωσης αναλαμβάνει η αγαπημένη μας Εύη Παπαδάκη. Το βράδυ της Παρασκευής, παραμονή της Παναγίας, όταν πέσει ο ήλιος. Η διασκέδαση απογειώνεται με τη λαϊκή μουσική βραδιά και το συγκρότημα «Παινιές του Νότου», γεμάτη τραγούδι, χορό και κέφι. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ενορία Μιχαήλ Αρχαγγέλου διοργανώνει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με το συγκρότημα του Αναστάση Μπούχλη. Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί την παράδοση, την ελιά και το πολύτιμο ελαιόλαδο του τόπου μας. Όσοι παραγωγοί ή εκθέτες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έκθεση τοπικών προϊόντων με δικό τους κιόσκι, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο 69 76 77 60 49. Τρίτη γιορτή ελιάς και ελαιολάδου 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Διάνο. Μην τη χάσετε.
10: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
11: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
12: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Αυγούστου, γιορτή της Παναγίας στην Αληθινή που γιορτάζει και σας προσκαλεί σε ένα ξέχαστο κριτικό γλέντι.
3: Στην αγκαλιά σου μια βραδιά.
2: Θα σας διασκεδάσει ο μοναδικός Νίκος Μανιουδάκης με το κριτικό συγκρότημά του.
3: Κίτρινο καναρίνι μου, μεταμορφόπουλη.
2: Για μια ξεχωριστή βραδιά με αυθεντική κριτική μουσική και πολύ κέφι. Είσοδος ελεύθερη. Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας στο τηλέφωνο 6983-18-18-29. Αυτό το Σάββατο 15 Αυγούστου στην Αληθινή που γιορτάζει. Γλέντι ως το πρωί με Νίκο Μανιουδάκη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Αληθινής. Μέγας χορηγός Σούπερ Μάρκετ Αλεβιζάκης Τριγάς Κόκκινος Πύργος. Χορηγή Ελεουργείο Φανουράκη Στέφανος Γαλιά. Αντίλαλος Πρες Μύρες. Μονώσεις Πολυουρεθάνης Πολυουρίας Αλεξάκης Γιώργος Μύρες. Φεστός Παλάς Μύρες. Δημοπρατήριο Δρύμης Κιανάκης Μύρες. Ισπανικός οίκος φυτών Σεμίλας Φύτο και Φύτο Ελλάς. Point de Beauté Μύρες. Αθηνά Residence Αφιτηράκη Λέντας. Εμπόριο Αλουμινίου Σιδήρου Δημητράκης Ηλίας Κωνσταντίνου Νίκος Μύρες. Τυράκης Μιχάλης, χωματουργικά έργα, εμπορία καυσόξυλων, Πέρι. Τσικριτζάκης Νίκος, καζάνι Καπαριανά. Κοράλι, θαλασσινό αλάτι, Μύρες. Συνεργείο αυτοκινήτων, Μανώλης Ρομπογιαννάκης, Καπαριανά.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών, Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μύρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
2: Γρηγόρης Αμόλης στις Μύρες.
8: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
2: Η Αθλητική Ανοσημυρών σας προσκαλεί σε μια μοναδική κριτική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση.
9: Σε ένα σπήλιο μοναχός μου.
2: Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Μυρών ο αγαπημένος Γρηγόρης Σαμόλης έρχεται με το συγκρότημά του για ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να στηρίξουμε την προσπάθεια της Αθλητικής Ένωσης Μυρών. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Γρηγόρης Σαμόλης στις Μύρες. Για κρατήσεις καλέστε στο 6936-512-070. Δευτέρα 17 Αυγούστου, Γυμνάσιο Μυρών.
10: Κοπέλια, ποτέ είμαστε σ' αγάπουν αζαέρι.
2: Το μεγάλο γλέντι της Αθλητικής Ένωσης Μυρών με το Γρηγόρη Σαμόλη. Μη λείψει κανείς.
11: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
12: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι μισό ή ολόκληρο με κεφάλι 10,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
13: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
14: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
15: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
16: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
15: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
16: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
15: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
17: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
15: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
17: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
15: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
19: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: αυρνό. Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε, αχ, και ξέρουν και γλεντούνε.
0: 87,9.
1: Παχιλιακά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782. Η κριτική παράδοση έχει ραντεβού στην Ιερά Πέτρα. Την 5η 13 Αυγούστου η Ρίζα Ιερά Πέτρας γεμίζει μελωδίες, χορό και αυθεντικό κριτικό κέφι σε μια μοναδική βραδιά που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Θα σας διασκεδάσουν τρεις σπουδαίοι εκπρόσωποι της κριτικής μουσικής. Ο Μανούλης Αλεξάκης.
3: Μωρό μου πώς περνάς.
2: Ο Γιώργος Μανολιούδης. Και ο Γιώργος Παπαδάκης.
4: Όσα ταξίδια με τον μου.
2: Σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι γεμάτο λύρα, λαούτο, μαντινάδες και αστήρευτη διασκέδαση.
3: Πες μου να έχεις βεράκι.
2: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Για πληροφορίες καλέστε στο 6934 648 894. Την 5η 13 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρίζα Ιερά Πέτρας, εκεί που η παράδοση γίνεται γιορτή. Με Μανώλη Αλεξάκη, Γιώργο Μανολιούδη, Γιώργο Παπαδάκη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ρίζας.
5: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
6: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
7: Διήμερο κριτικό γλέντι στα Χουστουλιανά, 14 και 15 Αυγούστου, δύο βραδιές, μία παρέα, μία αξέχαστη γιορτή. Παρασκευή, 14 Αυγούστου, γλεντάμε με το συγκρότημα του Νίκου Γωνιανάκη.
8: Μια μαργαρίτα εμάδουμα και στάθηκα στη μέση.
7: Σάββατο 15 Αυγούστου, στην παρέα μας, ο Χαρίτος Τσαγκαράκης.
9: Όποιος μπορέσει να μου πει του πόλου.
7: Σας περιμένουμε όλους στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Χουστουλιανών. Κάντε την κράτησή σας στο 6938 741 314. Καλώς να ορίσετε!
9: Αύγουστος στο Τιμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα. Παρασκευή 14 Αυγούστου διασκεδάζουμε με τον Μιχάλη Σταυρουλάκη σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά για μικρούς και μεγάλους. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τιμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τιμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Φασουλάς Καλέργης στον Αμυρά Διάνου.
10: Ωπε, ρίσεις αγάπου να μ' οφέτος, δε μ' αρέ.
9: Αυτή την Κυριακή 16 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμυρά Διάνου σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κριτικό γλέντι. Θα σας διασκεδάσουν ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κωστής Καλέργης με το κριτικό συγκρότημά τους σε μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, τραγούδι, χορό και ατελείωτο κέφι.
10: Αφού περνάς, αφού περνάς, για ήτα περνάς με φορά.
9: Στον Αμυρά Διάνου η παράδοση συναντά το γλέντι. Είσοδος με φαγητό 15 ευρώ το άτομο. Κυριακή 16 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Αμυρά Διάνου.
10: Παλά τι κάνω την καρδιά και σε μα περιμένω.
9: Για πληροφορίες κρατήσεις στα τηλέφωνα 6977 40 12 94 και 6977 858 444.
10: Μην ξαναβάλεις άρωμα γιατί το χαραμίζεις.
9: Κώστας Καλέργης, Γιώργης Φασουλάς. Ένα γλέντι που δεν πρέπει να χάσεις. Διοργάνωση Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμυρά Βιάν.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
11: Αυγούστου του 26, στην καρδιά του μήνος. Ο τελευταίος μήνος του καλοκαιριού. Από τα Χανιά, Κρητικόρα με 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθυμνο, με αναμετάδοση και απόψε, ζωντανά επίσης το ραδιοφωνό σας από τον Ερωτόκριτο 87,9 για όλο τον νομό Ηρακλείου και τον νομό Λασιθίου. Είμαστε η εκπομπή από τα Χανιά που την ακούτε σε κάθε γωνιά και σε κάθε γωνιά του νομού της Κρήτης, σε όλους τους νομούς, δηλαδή από την Κίσαμα, από το Καστέλι μέχρι τη Σιτιά. Καλά να περάσουμε, καλώς ορίσατε, καλή βραδιά.

0: Όσοι θέλετε και στον αέρα τα μηνύματα, τα πάντα λειτουργούν δημοκρατικά σε αυτή την παρέα, σε αυτή την εκπομπή. Και η πρώτη καλησπέρα στον αέρα μας έρχεται από μια πολύ πολύ αγαπημένη φίλη, την Τόνια, που και απόψε μας ακούει μέσα στην πόλη του Ηρακλείου. Καλησπέρα, Τόνια μου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πώς πάμε απόψε?
1: Είμαι πάρα πολύ καλά.
0: Πάντα καλά, σε θέλω. Εσύ είσαι και άτομο με θετική σκέψη και μας τη μεταδίδεις και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Έτσι, έτσι.
0: Τι λοιπόν, θα παίξουμε για την Τόνια μας?
1: Γεράσιμο Μαρινάκι.
0: Στο υπόσχομαι. Και στο αφιερώνουμε πάρα πολύ αγάπη. Καλό ξημέρωμα.
1: Ναι, βεβαίως. Σε σένα με την αγάπη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Ξέρεις ότι η αγάπη και η εκτίμηση είναι αμοιβαία. Καλό ξημέρωμα στο Ηράκλειο. Ευχαριστώ.

και με τον μεγάλο Βασίλη Σκουλάνη. Ανοίξαμε την αυλαία. Είμαστε στην τελική ευθεία, στην τελευταία εβδομάδα για το μικρό Πάσχα των Ελλήνων. Να γιορτάσουμε τη χάρη της Παναγιάς της προστάτηδας όλων μας. Εκεί είναι το αποκούμπι μας στους δύσκολους καιρούς που ζούμε. Να έχουμε υγεία όλοι. Καλές διακοπές, γιατί παρά την οικονομική στενότητα, μία-δύο μέρες να ξεφύγουμε λίγο όσοι τα καταφέρουμε. Είναι γεμίσουμε και τις μπαταρίες μας για τον επερχόμενο δύσκολο χειμώνα. Όπου και αν πάμε όμως, και συντονισμένοι σε όλη την Κρήτη και στο Κρητικό Ραμα 93,8, αλλά και στο Νερωτό και το 87,9, για να είναι το καλοκαίρι μας μοναδικό. Καλησπέρα, Σπύρο. Ο Σπύρος μας ακούει από την Κίσα μου, έχει επιλέξει ένα καταπληκτικό τραγούδι από τους αδερφούς Αλεφαντινούς, Λίμνες στα μάτια σου. 28-210-40-140, όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, να έρθετε κι εσείς εδώ στην παρέα μας, στα Χανιά, στο Κρητικό Ραμα.

Και να μιλήσει και μια ματινάδα που ήρθε που λέει άσωτος. Θα σ' αγαπώ, λέει, στορκίζομαι και θα πονώ για σένα. Ώσπου να βρίσκεται ζεστό μέσα στις φλέβες αίμα. Άσωτος.

Σήμερα Τετάρτη 12 του Αυγούστου του 26 στην καρδιά του καλοκαιριού του μηνός. Από ό,τι βλέπω γιορτάζει ο Φώτης, ο Φώτιος, ο Φωτεινός χρόνια πολλά εκεί στον Πλάτανο, εκεί σαν μου νομίζω είναι η χάρη του Αγίου και γιορτάζει εκεί κάποια εκκλησία. Χρόνια πολλά και καλά παιδιά και του χρόνου εκεί σαν μου με υγεία. Χρόνια πολλά λοιπόν στο Φώτη, σήμερα γιορτάζει ο Φώτιος.

0: Και πάμε και πάλι στην πόλη του Ηρακλείου, στο κέντρο της πόλης, στην αγαπημένη μας κυρία Εύα. Καλησπέρα κυρία Εύα, μας τι κάνετε απόψε?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα Κωνσταντίνε, από το Μανώλη μου και όλη μου την παρέα, τον εγγονά μου.
0: Σας διπλοχαιρετώ όλους, να έχετε υγεία και καλή παρέα.
1: Και εμείς το ίδιο, και εμείς Κωνσταντίνε, καλή βραδιά να περάσουμε και απόψε και να χαιρετήσουμε τη ρούλα μας, το Σωμαροστελή, τον κύριο Δημήτρη, τη σύζυγό του και καλά να περάσουμε. Αλλά θα κάνεις και την Παρασκευή το βράδυ.
0: Ναι, βέβαια, πρώτο Θεός.
1: Εντάξει.
0: Βέβαια.
1: Όλα καλά. Να βάλεις του Μανώλη το γαργανουράκι με την Κρήτη, όμορφο νησί, λέει.
0: Εντάξει, Μανώλη μου, θα στο υπόσχομαι. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Να πούμε στη ρούλα μας μια μαντιναδούλα.
0: Βέβαια, σας ακούμε.
1: Ναι. Ρούλα μου, ιδιαιτέρως μια γλυκιά και όμορφη βραδιά. Και θα σου πω. Να σου είναι φως μου για σε μη, κι εγώ να μου νευρίσει, και οι δυο μαζί θα κάναμε τον κόσμο να μυρίσει.
0: Μια χαρά.
1: Και τον κύριο Δημήτρη μία, και τη σύζυγό του. Ξεδιάλεξε, λέει, φεγγάρι μου, τα στέρια που σ' αρέσει, να το βαστάς τον πιζεμό τη κυρίας, δεν ξέρω, Κυριακή νομίζω, και του Δημήτρη μας Πεσκέση. Κωνσταντίνε, καλή βραδιά.
0: Να είμαστε καλά κυρία Εύα μας.
1: Επίσης,
0: και καλό ξημέρωμα, καλή βραδιά.
1: Επίσης.
2: Κρητικόραμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Κρητικόραμα στα Χανιά για τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Ερωτώ, Κρήτης 87,9 για το Ηράκλειο και το Λασίθι, οι δύο αγαπημένες ραδιοφωνικές συχνότητες της Κρήτης, και απόψε ενώνουν τις δυνάμεις τους, ενώνουν μουσικά την Κρήτη από τη μία μπάντα μέχρι την άλλη, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Καλησπέρα Στεφανία, για την Τόνια μας που έχει παίζει το επόμενο από τα αγαπημένα της. Να το στέλνουμε με πάρα πολύ αγάπη και με πάρα πολύ εκτίμηση. Γεράσιμος Μαρινάκης, ένα χανιώτικο σεριάνι.

0: Και από τα Χανιά πάμε στην ξενιτιά, στη Φλόριδα, στην Αμερική. Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Γεια σου Κώστα, καλά εσύ?
0: Χαίρομαι, είναι
1: εδώ
0: από...
1: είναι ζέστη
0: και εδώ, 30 βαθμούς είχαμε στα Χανιά σήμερα, καλοκαιράκι Αύγουστος. Η ώρα στην Αμερική που μιλάμε πρέπει να είναι απόγευμα τώρα, ε?
1: Δύο,
0: μάλιστα. Αφιερώνεται κάπου ιδιαίτερα?
1: Ναι, στη Μαρία μου τη γλυκιά.
0: Να τη χαίρεστε και όλη την οικογένειά σας.
1: Αυτό που λέει, αν δεν με καλοπολεμάς.
0: Ποιο?
1: Αν δεν με καλοπολεμάς, θα σηκωθώ να φύγω.
0: Θα το ψάξω. Πώς είναι η ζωή στη Φλόριδα, στην Αμερική?
1: Καλά είναι, δόξα τω Θεώ.
0: Πάντα καλά, εύχομαι.
1: Ωραία, έχουμε και ζέστη και βροχή και απ' όλα.
0: Έχετε καταγωγή, δεν κάνω λάθος, τα άλλη φορά που μιλήσαμε από τον Άι Γιάννη τα Σφακιά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Εκεί έχω γεννηθεί. Το 1940. Τώρα το βάλιο έτσι.
0: Μια χαρά, κοπέλη είσαστε. Η ψυχή μετράει, δεν μετράει ηλικιακά η ταυτότητα. Πώς νιώθουμε, και εμείς νιώθουμε με θετική σκέψη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την αγάπη μου στη Φλόριδα, στην Αμερική.
1: Οκ, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ για την τιμή. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που στα πρώτα 20 λεπτά μας έχετε αποδείξει πως έχετε κάνει την καλύτερη επιλογή εδώ στο Κρητικό Ράμα, στα Χανιά και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκρητο. Οι δύο αγαπημένοι ραδιοφωνικές σταθμοί της Κρήτης και απόψε στην παρέα σας. Καλησπέρα μας στέλνει και η Άννα Μαρία από το Μοσκάτο και απόψε στη δουλειά. Είστε η καλύτερη παρέα μας για μας που φέτος δεν μπορούμε να κάνουμε τις διακοπές μας στην αγαπημένη μας πατρία την Κρήτη λόγω των οικονομικών προβλημάτων. Αλλά τουλάχιστον μας φαίνεται την Κρήτη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, χαιρόμαστε που κάνουμε και εμείς κάτι για σας. Το επόμενο για το Μανώλη εκεί στο Ηράκλειο με τη μητέρα του, την κυρία Εύα. Να πούμε καλησπέρα στην Παλιόχωρα. Η καλή φίλη Στέλλα λέει καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή. Καλά να περάσουμε και ο Νότος και η Παλιόχωρα με Κώστα Γουβεράκη και Κρητικό Ράμα. Σε ευχαριστώ. Χαράλαμπος Γαργανουράκης, Κρήτη μου ομορφώνηση.

Και η Άννα από τον Αποκόρονα λέει: μια μαντινάδα για την εκπομπή και για όλους που ακούνε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Λέει η Άννα: είπε, λέει, το σώμα στην καρδιά να μην πονεί για σένα. Και εκείνη επαναστάτησε και δεν του δίνει αίμα. Από μένα για σένα λέμε πάρα πολύ αγάπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.

0: Καλησπέρα, μας στέλνει και ένα Μαρία εδώ από τα Χανιά, μια άλλη φίλη. Λέει καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή. Καλησπέρα, μας στέλνει και ο Χρήστος από το Πασακάκι, από τα Χανιά. Λέει καλησπέρα σε όλη τη ραδιοπαρέα. Και πάμε και απόψε Πλατανιά στα Χανιά, ένα όμορφο χωριό και πολύ γνωστό τουριστικό χωριό, ιδιαίτερα στους επιτοπλίστων, εδώ στα Χανιά, στον Πλατανιά. Καλησπέρα, συνονόματε, τι κάνουμε απόψε?
1: Καλησπέρα Κώστα μου, κριτικό να μ' ακούμε.
0: Ευχαριστώ Κώστα πάρα πολύ. Μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή και για σένα και για όλους που μας θυμάτε.
1: Πάντα.
0: Ευχαριστώ
1: πάντα,
0: πάρα πολύ.
1: Πάντα.
0: Πού αφιερώνεις?
1: Λοιπόν, για σένα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για τον Δημήτρη από το Μόδι, το κουνιάδο μου και την οικογένειά μου και όλο το ακροατήριο και το ευγενές.
0: Πάντως, για να είμαστε, να είμαστε και δίκαιοι, σε καλοπάτρεψε πάντως. Πρέπει να τον προσέχεις. Σε ευχαριστώ, καλέ μου φίλε. Καλό ξημέρωμα, καλή βραδιά. Ευχαριστώ.
1: Γεια σου.

Η Σοφία από Μαργαρίτες Ρεθύμνης λέει καλησπέρα από τις Μαργαρίτες Ρεθύμνης. Καλησπέρα εκπομπή. Καλή εκπομπή λέει. Και πάντα θαυμάζω λέει την ποιότητα του σταθμού σας όλα αυτά τα χρόνια που και εμείς στο Ρέθυμνο είμαστε συντονισμένοι στο κριτικό ράμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή Παναγιά να έχουμε.

χάρα να μπω Γαραγανουλάκης για τον καλό μας φίλο το Μανώλη και τη μητέρα του, την κυρία Εύα, εκεί στο Ηράκλειο. Η Ρούλα Μπούχλη Αγκανά από τα Χανιά, από τα Ψηλά, από τα Ακροτήρη, λέει: καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή, καλή ακρόαση σε όλο το ακροατήριο που ακούνε Κριτικό Ράμα και Ερωτόκριτο. Ξεχωριστά στην αγαπημένη μου κυρία Εύα και στον νονό Μιχάλη Καλογεράκη, από μένα και το μικρό Παναγιώτη. Να σε καλά, Ρούλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα και στο φίλο το Θοδωρή που μας ακούει καθοδόν. Πηγαίνω, λέει, για μια κοινωνική υποχρέωση. Και πάντα με Κριτικό Ράμα μέχρι να φτάσω, λέει, σε καλύτερη μου παρέα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. 28-210-40-140 για την επικοινωνία μας, δηλαδή στην παρέα μας, μέχρι τις 11. Φωτιά μου, φωτιά μου, φωτιά μου. Διαφημιστικό διάλειμμα, το πρώτο της εκπομπής. Μην το κονίσει κανείς από τη θέση του και σε λίγο πάλι εδώ.

0: Κριτικόραμα FM Στέρεο.
1: Μία μέρα γεμάτη φως. 12 Αυγούστου. Η μέρα που γιορτάζει ο Φώτης, η Φωτεινή και η Φωφό. Η μέρα που το Κριτικόραμα στέλνει τις καλύτερες ευχές του για μια ζωή γεμάτη αγάπη, χαρές και φως.
2: Την Παρασκευή 14 Αυγούστου.
3: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
4: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
5: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 28920-45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
6: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
7: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
9: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
10: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
9: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
11: Παντός καιρού, γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
12: Εδώ είμαστε λοιπόν μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι Τετάρτη, είναι 12 του Αυγούστου του 26, λίγο πριν την μεγάλη γιορτή, το μικρό Πάσχα των Ελλήνων, τη γιορτή της Παναγιάς. Να έχουμε την υγεία μας, να δεξιωθούμε όλοι, να περάσουμε με αγαπημένα μας πρόσωπα και να επιστρέψουμε στο σπίτι μας για τον επερχόμενο χειμώνα, σόι και αυλαβής και με τις καλύτερες αναμνήσεις και με υγεία πάνω απ' όλα. Αρτέμις Πεντάρης, το έχει επιλέξει ο Χρήστος, ο καλός φίλος εδώ στο Πασακάκι, στα Χανιά, που μας ακούει και απόψε, και τον ευχαριστώ και εκείνον για τον κύριο Καλογεράκη και όλη του την παρέα. Αρτέμις Πεντάρης, αν ήμουν εγώ πρωθυπουργός, αυτό μας έφαγε. Αυτά μας λένε οι πολιτικοί, που αν είχαμε έντιμους πολιτικούς και πιο ειλικρινείς, θα είμαστε η χώρα της επαγγελίας. Μέχρι να πάρουν την εξουσία, λένε: εγώ θα κάνω αυτό, θα δείξω, θα αλλάξω το σύστημα υγείας. Μόλις πάρουν την καρέκλα, λένε: δεν μπορώ, δεν γίνεται. Προβλήματα. Λίγο πριν εκπνεύσει η τετραετία τους, ξανά πάλι τα ίδια. Δεν πρόλαβα την πρώτη τετραετία, θα κάνω τη δεύτερη. Έρχεται η δεύτερη. Δεν μπορώ, ζορίζουμε, δυσκολίες πολλές. Μέχρι να πάμε στην επόμενη τετραετία. Αυτή είναι η πολιτική. Μηδενός εξορουμένου. Αλλά φταίμε και εμείς. Ψηφίζουμε βάσει τον Κουμπάρο, το γνωστό, το Ρουσφέτη. Δεν ψηφίζουμε βάσει τον ικανό, το κοινωνικό σύνολο, τι θα προσφέρει στην κοινωνία. Άρα και εμείς είναι υπεύθυνοι.

0: Πάμε και απόψε Ηράκλειο στη Βιάννο, στην αγαπημένη μας κυρία Κατερίνα.
1: Κατερίνα, καλά εσείς, τι κάνετε κύριε Κώστα.
0: Λέει Βιάννο.
1: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε, καλά. Καλά, ναι, ετοιμαζόμαστε για εκδηλώσεις, για
0: να γιορτάσουμε την Άσκηση Παναγίας. Να στηρίζουμε.
1: Μακάρι να ήταν εύκολο να έρθετε να διασκεδάσουμε μαζί.
0: Μακάρι, πιστεύω κάποια στιγμή να τα καταφέρω.
1: Εύχομαι να...
0: Αφιερώνετε κάπου ιδιαίτερα?
1: Αφιερώνω σε όλη την παρέα μας, την αγάπη μου, τα χρόνια μου πολλά, σε όλους που θα γιορτάζουν το Σάββατο, γιατί την Παρασκευή δεν θα σε ακούσω, γιατί έχουμε εκδήλωση.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, λοιπόν, από τώρα, λοιπόν, λέω τα χρόνια μου πολλά σε όλους
0: τους φίλους. Καλή Παναγία να περάσετε με την οικογένειά σας.
1: Μαρίες μας όλες, την κόρη μου που γιορτάζει.
0: Να τη χαίρεστε, πάντα χαρά.
1: Ευχαριστώ και εσείς ότι επιθυμείτε. Και να πω λοιπόν, η Παναγία και ο Χριστός να είναι πάντα κοντά μας, να είναι ο προστάτης μας, να έχουμε την υγειά μας, Παναγία μου, να μας βοηθήσει. Βέβαια, να είμαστε όλοι καλά, να γιορτάσουμε και του χρόνου τη χάρη της Παναγίας.
0: Και να επιστρέψουμε όλοι στα σπίτια μας.
1: Και να επιστρέψουμε όλος ο κόσμος, να μην έχουμε τροχέα, να μην έχουμε ατυχήματα, αλλά θα πρέπει
0: και
1: να προσέχουμε.
0: Οι άνθρωποι
1: και
0: που αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τα προβλήματα υγείας αυτό το καιρό, να πάνε και εκείνοι στα σπίτια.
1: Να βοηθήσει όλοι. Η Παναγία να γιορτάσουν στα σπίτια τους.
0: Σας ευχαριστώ, κυρία Κατερίνα μου.
1: Και αν έχεις χρόνο, θα μου πάρεις το Μιχάλη τον Αλαφαντινό, πικρόλογα, να μην μου πεις τα χίλια πάνω από την νύχτα.
0: Θα το ψάξω, σας ευχαριστώ.
1: Ναι, λοιπόν, αφιερωμένο σε όλη την όμορφη
0: και του χρόνου με υγεία, να είμαστε καλά.
1: Και στην οικογένειά σας και στη δικιά μου.
0: Σας ευχαριστώ, κυρία
1: μου. Λοιπόν,
0: ευχαριστώ.
1: Και του χρόνου και πάλι σας εύχομαι και εσάς. Ό,τι καλύτερα, χρόνια πολλά. Καλό βράδυ.
0: Και η χάρη της Παναγίας να μας βοηθάει, λοιπόν, σας ευχαριστώ.
1: Όλος ο κόσμος, βοήθειά μας.
0: Καλησπέρα λοιπόν και στα ταξί στα Χανιά, πάντα συντονισμένοι στον μεγαλόφιλο τον Αντώνη τον Τζιριδάκη, νούμερο 45 ταξί. Αν μπείτε στο ταξί 45 εδώ στα Χανιά και πείτε ακόμα κριτικό ράμα, θα έχετε δωρεάν τη διαδρομή.

0: Και πάμε εδώ στα Χανιά σε μια άλλη κυρία φίλη της εκπομπής, η κυρία Ευαγγελία. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Δόξα τω Θεώ,
0: πάντα είστε...
1: όλα καλά. Από Πλατανιά λοιπόν.
0: Πλατανιά, δεν σας βρίσκω στον
1: από
0: δρόμο.
1: Από Πλατανιά προχωράμε για Αγία Μαρία.
0: Καθοδόν...
1: την αγάπη μου.
0: Στο αυτοκίνητο μας ακούτε.
1: Όχι, ευτυχώς έχω προσγειωθεί.
0: Α, έχετε προσγειωθεί, μια χαρά. Πολύ ωραία. Μια χαρά.
1: Θέλω να πω σε όλο τον κόσμο υγεία, χαρά, μόνο χαρές, να προσέχουμε, να έχουμε χαρές και υγεία, τίποτα άλλο.
0: Το πολυτιμότερο αγαθό, αλλά τα άλλα με υπομονή τα ξεπερνάμε.
1: Συγχαρητήρια για την όμορφη εκπομπή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Εσείς, εμείς δεν κάνουμε τίποτα σπουδαίο εδώ. Εμείς θα είναι ένα μέσο που εσείς με τη συμμετοχή σας, με τα μηνύματα, κάνετε και τη ζωή μας και την εκπομπή μας όμορφη και σας ευχαριστώ. Εμείς απλά είμαστε ένα μέσο επικοινωνίας σε εσάς και στο ραδιόφωνο. Μια παρέα. Το έχουμε ανάγκη γιατί η δύσκολη εποχή μας απομονώνει τα προβλήματα, αποκοινωνικοποιούμαστε και βλέπετε και την παραβατικότητα. Αυτό όταν δεν κάνεις παρέα να μιλάς με έναν άνθρωπο, να πεις τον πόνο σου, το πρόβλημά σου, να ακούς τα λουνού, να βοηθείς τον ένα στον άλλο, έχουμε δυσάρεστες επιπτώσεις. Να είμαστε καλά.
1: Κοίταξε να δεις, η εποχή αυτή που έχουμε φτάσει είναι πάρα πολύ δύσκολη.
0: Τις εποχές τις κάνουμε εμείς. Μπορούμε να είμαστε
1: μόνο
0: πιο χαμηλοί.
1: Μόνο μεταξύ μας υπάρχει η αλληλοβοήθεια και η αγάπη.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Αν το χάσουμε και αυτό, μια μαντινάδα να σας
0: μου.
1: Πω. Εγώ λοιπόν, Κροστή, είμαι στις παρέας όπως γνωρίζεις.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και λέω, εγώ το πίνω το κρασί όταν θα βρω παρέα και δεν με νοιάζει το αλκοτέστ που κάνει τροχιά.
0: Όχι, όταν μας νοιάζει τώρα αυτές, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες μας νοιάζει.
1: Οδηγάει άλλος Κώστα.
0: Α, μπράβο. Γιατί είναι κρίμα για μια ανοησία, δηλαδή να μην ξέρουμε τι κάνουν, να κλείνουν σπίτια. Άλλοι παλεύουν σε ένα νοσοκομείο, ένα πρόβλημα υγείας που δεν φταίνει και άλλοι αλόγιστα την πετάνε έτσι. Είναι, δεν χρειάζεται.
1: Κώστα,
0: θα πιούμε μέχρι εκεί
1: πω,
0: που μπορούμε και θα γυρίσουμε στο σπίτι μας ή κάποιος την παρέα.
1: Κώστα, άκου να σου πω, κανείς δεν βγαίνει για να κάνει κάτι κακό από το σπίτι του.
0: Παρασυρώμαστε όμως.
1: Τις κακές,
0: κανείς δεν θέλει το κακό του.
1: Κανείς
0: δεν θέλει το κακό του, αλλά μην προκαλούμε.
1: Καλό θα είναι
0: και την τύχη μας, μην προκαλούμε.
1: Εμείς να έχουμε καθαρή τη συνείδησή μας.
0: Όχι, να προσέχουμε λίγο, να μην προκαλούμε και την τύχη μας. Σας ευχαριστώ, κυρία.
1: Χαιρετίσματα Κώστα από τον Πλατανιά.
0: Να είναι καλά και του χρόνου με υγεία.
2: Ευχαριστώ. Αγάπη μου, τον έρωτα να ζήσω.
0: Όλες αυτές τις μέρες θα πάμε όλοι κάπου και αυτό το κακό έθιμο που είναι τελευταία με τις κούπες. Κούπες, σε κερνό. Τι με κερνάς, το θάνατό μου. Οι παγιοί πήραν με ρέγουλα, πήραν εκεί που μπορούσαν. Για να κάνουμε το κέφι μας, το κεφάλι μας, την παρέα μας, να γλεντήσουμε όμορφα και να γυρίσουμε στο σπίτι μας, ο εκεί αυλαβείς. Είναι απλά τα πράγματα.

0: Και από τα Χανιά πάμε νότια στο Ηράκλειο, στο αγαπημένο Τιμπάκι. Τι κάνετε, κυρία Ευγενία μας, καλησπέρα.
1: Καλά, κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα.
0: Δόξα τω Θεώ, χαίρομαι που σας ακούω.
1: Καλησπέριζω εσάς ιδιαίτερα.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Την κυρία Βολικάκη, την κυρία Νίκη, την κυρία Κατερίνα. Και βάλει ένα τραγούδι όποιο θέλει.
0: Μαζοκοπάκι για σας, το σημειώνω.
1: Μαζοκοπάκι.
0: Βέβαια. Τι λέει το Τιμπάκι, όλα καλά.
1: Καλά.
0: Πάντα καλά. Να είστε καλά.
1: Σε όλους που ακούνε.
0: Ερωτόκριτα και κριτικότα. Σας ευχαριστώ. Την αγάπη μου στο αγαπημένο Τιμπάκι. Ευχαριστώ.

Μια καλησπέρα και από ένα μορχωριόδο του Στοχανίων, τη Βλαχερονίτισσα. Εκεί υπάρχει η ταβέρνα Παγιόμηλος, πραγματικά παραδοσιακό φαγητό. Τα περισσότερα από κυπευτικά μέχρι κρέα τα παράγει εκεί ο Ανδρέας με την ομάδα του. Να στηρίζουμε και τους ανθρώπους που μας προσφέρουν μοναδική ποιότητα και καμηλές τιμές.

0: το πιο γλυκό μες.
1: Και πάμε σε μια αγαπημένη φίλη που είναι και η ιδιοκτήτρια του ραδιοφωνικού σταθμού Ράδιο Πάτρα, η Οσία. Καλησπέρα Οσία, τι κάνουμε?
2: Καλησπέρα Κώστα.
1: Πού σε βρίσκω, Ιωάννινα, Πάτρα?
2: Ήμουνα Πάτρα,
1: ναι.
2: Είχαμε κάτι εκδηλώσει εκεί.
1: Ναι, ναι.
2: Και τα... τώρα έχω έρθει για να θα ξαναπάω.
1: Στα αγαπημένα μου Ιωάννια, δύο φορές έχω έρθει, αλλά μου έχουν κλέψει την καρδιά και ευελπιστώ το χειμώνα να
2: έρθω
1: περισσότερες μέρες. Βλέπω εκδηλώσεις και εσύ παραδοσιακά. Τι κάνετε αυτές τις μέρες στα Ιωάννια? Πανηγύρια κι εσείς παραδοσιακά.
2: Πανηγύρια και τα λοιπά.
1: Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Έχει κόσμο, έχει αγαπημένος προορισμός. Τα Ιωάννα, πιστεύω ότι αυτές τις μέρες έχει την τιμητική του η πόλη, έτσι?
2: Ναι.
1: Αφιερώνεις κάπου ιδιαίτερα?
2: Σε όλο τον κόσμο. Να έχουμε υγεία, χαρά στα σπίτια μας, αγάπη, στους φίλες μου στην Πάτρα, στην Κρήτη.
1: Καλές εκπομπές και στο ραδιόφωνο στο Ράδιο Πάτρα. Τη συχνότητα, θυμισέ μου, τη συχνότητα.
2: 106,5.
1: Ακούμε Ράδιο Πάτρα. Και στα Ιωάννινα, την αγάπη μου και σε ευχαριστώ πολύ. Καλή Παναγιά, δεν τα ξαναπούμε, Οσία μου.
2: Να έχουμε υγεία, Κώστα, χάρηκα πάρα πολύ.
1: Και να τα ξαναπούμε, σε ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά.
1: Την αγάπη μου και στα όμορφα Ιωάννινα, εκεί στη λίμνη που μου έχουν κλέψει την καρδιά.
2: Να ακούσουμε και το τραγούδι του Μπικάκη. Ποιο... δικό μου λάθος.
1: Ναι, βέβαια. Στα αφιερώνω, σε ευχαριστώ, ωραίο. Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ, συνάδελφε.
1: Γεια σου.
2: Καλό βράδυ.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
4: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
3: Παντός καιρού.
4: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
3: Από τα Χανιά, για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
4: Συντονίσου.
3: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
4: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
1: Στέλιος Μπικάκης, γλυκό μου λάθος. Παρανομία μου, γλυκιά μου αμαρτία. Για την αγαπημένη φίλη την Οσία, είναι η ιδιοκτήτρια του ραδιοφωνικού σταθμού Ράδιο Πάτρα στην Πάτρα. Μας ακούει στα Ιωάννια, εκεί μένει η κοπελιά. Στα όμορφα Ιωάννια στην Ήπειρο.

Γλυκό μου λάθος, Στέλιος Μπικάκης, αγαπημένα τραγούδια, απλά τα πράγματα σε αυτήν την εκπομπή, λίγα λόγια, πολλή μουσική και καλή παρέα. Το επόμενο μήνυμα λέει καλησπέρα, είμαστε η Μαρία και ο Γιώργος από την Αλεξανδρούπολη. Κάνουμε τις διακοπές μας αυτές τις μέρες στα όμορφα Χανιά και είμαστε συντονισμένοι στο Κρητικόρα. Με επιστρέφω μου τηλεφωνήσει, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και για την Κρήτη. Καλές διακοπές, να γνωρίσετε κι εσείς την ιστορία, τη διατροφή μας, τις ομορφιές του νησιού μας και να επιστρέψετε εκεί στην Αλεξανδρούπολη με το καλό. Καλή επιστροφή, καλές διακοπές, σας ευχαριστώ πολύ. Η Ρούλα Μπούχλη Αγκανά, το επόμενο το αφιερώνει στην κυρία Εύη, στο Μανώλη, στον Καλογεράκη, σε όλους που ακούνε Κρητικόρα με Κερωτόκριτο. Αναστάσεις Μπούχλης, για σένα αναπνέω.

Και Δήμητρα από την Κομωτινή λέει: καλησπέρα Κώστα, είμαι στο αυτοκίνητο και σε ακούω γιατί πηγαίνουμε, λέει, για μια παρέα να κάνουμε με κάτι φίλες μου και σε ακούμε από το κινητό. Καλή εκπομπή, λέει, από την Κομωτινή. Σε ευχαριστώ.

0: Και από την Κρήτη πάμε Νέα Υόρκη, Αμερική. Τι κάνετε, σας ευχαριστώ πολύ που βγήκατε στον αέρα. Το όνομά σας.
1: Για συγχαρητήρια για την εκπομπή σου, Κώστα.
0: Ευχαριστώ.
1: Έχει ανάψει μας πολύ δυνατή.
0: Καταγωγή από πού έχετε?
1: Άμα στην καλοσύνη αφιερώσεις τι πράγμα.
0: Από πού έχετε καταγωγή από την Κρήτη?
1: Από την Ανώπολη Σφαγίου.
0: Α, από την Ανώπολη, πολύ ωραία. Μου είπατε Μανούσο στο όνομά σας, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Σας ευχαριστώ,
1: ναι,
0: κύριε,
1: ναι,
0: Μανούσο. Ναι, ναι. Θέλετε ποιο γυρνάτε
1: το. Τι πράγμα.
0: Και ο τραγούδι του Μπακατσά. Μα ακούτε τώρα του Μπακατσάκη, ε.
1: Ναι, του Μπακατσάκη, του Μιχάλη Καλογρία. Πούλα Καλογρία. Πώς το λέει, αφιερωμένο στη γυναίκα μου, στη Μαρία και στη κουμπάρο μου στη Φλόριδα που σε πήραν τηλέφωνο προηγουμένως.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έγινε.
0: Και η Παναγία μαζί μας. Σας ευχαριστώ. Και η Παναγία μαζί μας. Ευχαριστώ. Και το θεωρώ μεγάλη μου τιμή, όλοι που παίρνετε εδώ στην εκπομπή που κάνουμε την παρέα, αλλά και οι άνθρωποι που τόσα χιλιόμετρα σε κάθε γωνιά του πλανήτη μας ακούνε, θέλω να πω ένα ταπεινά, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Θα ακουστούν όλες οι επιλογές. Παραμονή λοιπόν της Παναγιάς, Παρασκευή 14 του Αυγούστου, εδώ στη Νέα Χώρα, στη γειτονιά μου, με το νεχωρίτικο γλέντι, με το Φραντζεσκάκι και την παρέα του, λίγο πριν τις 10, και τον ακούμε το Φραντζεσκάκι σε μια ζωντανή ηχογράφηση. Είπαμε, νεοχωρήτικο γλέντι, παραμονή της Παναγιάς στον αύλιο χώρο του 14ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων στη Νέα Χώρα. Θα είμαστε όλοι εκεί λοιπόν με Φραντζεσκάκι και το συγκρότημά του, και τον ακούμε. Να το στείλω εκεί στη διοίκηση του Παχανιακού της ποδοσφαιρικής ομάδας της γειτονιάς μου και να ενισχύσουμε και αυτή την προσπάθεια.

0: Κόραμα 93,8. Ο σταθμός που ακούμε όλοι οι κριτικοί.
1: Οι μεγάλες προσφορές και αυτή την εβδομάδα είναι Σίνκα. Από Κυριακή 9 έως Δευτέρα 17 Αυγούστου, πανσέτα χοιρινή ελληνική νοπή μόνο 5,99 το κιλό. Κοκοράκι χωριάτικο ντόπιο ελληνικό νοπό 20% φθηνότερα μόνο 3,98 το κιλό. Κοτόπουλο ελληνικό νοπό μόνο 2,99 το κιλό. Και ακόμη όλα τα αναψυκτικά Pepsi Eevee 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 99 λεπτά. Και αυτή την εβδομάδα επιλέγουμε Σίνκα και κερδίζουμε.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: 15 Αυγούστου, γιορτή της Παναγίας στην Αληθινή που γιορτάζει και σας προσκαλεί σε ένα ξέχαστο κριτικό γλέντι.
5: Στην αγκαλιά σου μια βραδιά.
4: Θα σας διασκεδάσει ο μοναδικός Νίκος Μανιουδάκης με το κριτικό συγκρότημά του.
5: Κίτρινο καναρίδι μου, μεταμορφό πουλί.
4: Για μια ξεχωριστή βραδιά με αυθεντική κριτική μουσική και πολύ κέφι.
5: Όλα θα πάρω τα στενά.
4: Είσοδος ελεύθερη. Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας στο τηλέφωνο 6983-18-18-29. Αυτό το Σάββατο 15 Αυγούστου στην Αληθινή που γιορτάζει. Γλέντι ως το πρωί με Νίκο Μανιουδάκη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Αληθινής. Μέγας χορηγός Σούπερ Μάρκετ Αλεβιζάκης Τριγάς Κόκκινος Πύργος. Χορηγή Εμπορικό Κέντρο Καδιανάκης Μύρες. Γεωδιατρητική Χουστουλάκης Πόμπια. Ελαιόμηλος Καργάκης Μωρόνη. Κρεοπολείο Νικολούδης Μύρες. Γεωργικά Εφόδια Μαραγκάκης Μύρες. Φυτώριο Χερέτη Δουλγεράκης Αληθινή. Κομώσης Ρούλα Μύρες. Κατασκευές ξύλου Παπαδάκης Φάνης Πετροκεφάλι. Ελαιοχρωματισμοί Σάλης Μύρες. Αλάιν Επιπλοτεχνική Μύρες. Δημήτρης Καμάρης Συμβολεογράφος Μύρες. Γαλιανός Φούρνος Μύρες. Ρογδάκης Κωνσταντίνος Γεωπόνος Μύρες.
6: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
6: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
7: Και βέρνικια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
8: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι μισό ή ολόκληρο με κεφάλι 10,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Η μεγάλη γιορτή ξεκινά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Βιάνου σας προσκαλεί στην τρίτη γιορτή Ελιάς και Ελαιολάδου στις 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Βιάνου. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου ανοίγει η μεγάλη έκθεση τοπικών προϊόντων όπου παραγωγοί και εκθέτες παρουσιάζουν μοναδικές γεύσεις, παραδοσιακά προϊόντα και δημιουργίες του τόπου μας. Την παρουσίαση της εκδήλωσης αναλαμβάνει η αγαπημένη μας Εύη Παπαδάκη. Το βράδυ της Παρασκευής παραμονή της Παναγίας όταν πέσει ο ήλιος. Η διασκέδαση απογειώνεται με τη λαϊκή μουσική βραδιά και το συγκρότημα Πενιές του Νότου, γεμάτη τραγούδι, χορό και κέφι.
11: Ο πλουσιότερος της γης είναι
10: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ενορία Μιχαήλ Αρχαγγέλου διοργανώνει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με το συγκρότημα του Αναστάση Μπούχλη. Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί την παράδοση, την ελιά και το πολύτιμο ελαιόλαδο του τόπου μας. Όσοι παραγωγοί ή εκθέτες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έκθεση τοπικών προϊόντων με δικό τους κιόσκι, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο 69 76 77 60 49. Τρίτη γιορτή ελιάς και ελαιολάδου 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Βιάνο. Μην τη χάσετε!
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
13: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
14: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
13: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
14: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
13: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
15: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
13: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
15: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
13: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
16: Με τους ανθρώπους και αυτούς, γιατί συμβάλλουν σε πολύ μεγάλο βαθμό να είμαστε στην παρέα σας και όλα τα

0: μπήκες.
1: Μιχάλης Μπακατσάκης είναι απίστευτος, από τα καλύτερα παιδιά που έχω γνωρίσει, αλλά και τα ταπεινή μου γνώμη αρκετά αδικημένος, η αξία της λύρας του, της φωνής του, αλλά είναι και στη ζωή πολλές φορές να έχεις και λίγο άστρο, καμιά φορά δεν επιβραβεύονται αυτοί που αξίζουν πραγματικά, επιβραβεύονται άλλοι, έτσι είναι η ζωή, είναι και το άστρο, είναι και η τύχη, όλα συμβάλλουν για να έχεις μια καλή ζωή, μια μεγάλη επιτυχία. Αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη. Καλησπέρα λοιπόν και στην κυρία Ευγενία εκεί στο τυμπάκι που την ακούσαμε και εκείνη στην παρέα μας που έχει επιλέξει το επόμενο από Κουρσάρο. Καλησπέρα στο Στέγιο Καθοδόν. Από το Ρέθυμο έχουμε Κανιά. Καλή εκπομπή Κωστή. Πάντα σε ακούμε και πάντα περνάμε τέλεια με Κουβεράκι Κριτικό Ραμα. Να είστε καλά. Καλή επιστροφή γιατί υπάρχει πάρα πολύ κίνηση. Πολλοί επισκέπτες και στην πόλη και στο νησί. Και επιβάλλεται η προσοχή μας περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Ιδιαίτερα αυτές τις μέρες. Τα μάτια μας όχι 14, 104. Ο Κουρσάρος Αντώνης Μαζοκοπάκης.
2: Ένας.

0: Από το κριτικό ράμα μας ακούτε από τα Χανιά 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθινο. Ζωντανά μας ακούτε όμως με αναμετάδοση και από τον Ερωτόκριτο 87,9 για όλο τον νομό, τον νομό Ηρακλείου και τον νομό Λασίθιου.
1: Ένας κουσάρος πώς μπορεί το κόσμο να γυρίζει.
0: Μια καλησπέρα και από την Ιεράπετρα, από το Λασίδι, από την κυρία Μαρία. Λέει καλησπέρα από την Ιεράπετρα, καλή εκπομπή. Και η χάρη της Παναγιάς να βοηθήσει όλους μας. Να είστε καλά επίσης.

Μια καλησπέρα μας έρχεται από την Αθήνα, από ένα άλλο αγαπημένο φίλο που είχα την τύχη πριν 5-6 χρόνια. Είναι Αθηναίος, δεν έχει σχέση με την Κρήτη. Λατρεύει όμως Κρήτη, κριτικόραμα και την Κρήτη και τη μουσική μας. Είναι ο Γιώργος ο Κούτσουπας, ένας από τους καλύτερους μαθηματικούς εκεί καθηγητές στην Αθήνα, και ήρθε ειδικά να γνωριστούμε από την Αθήνα εδώ στα Χανιά, και το θεωρώ μεγάλη μου τιμή και τον ευχαριστώ. Λέει καλησπέρα Κωστή, καλή εκπομπή, και η Αθήνα λέει με κριτικόραμα. Να είσαι καλά φίλε, σε ευχαριστώ.

και λέει μια ματινάδα που μου έστειλαν. Ένα μονάχα λέει θα σου πω που το ζήσα στην πράξη. Σε αυτόν λέει που δίνεις τα πολλά, πρώτος θα σε ξεγράψει. Δυστυχώς έτσι.

0: Όταν ο καιρός έχει γυρίσματα, εμείς λαμβάνουμε τα μέτρα μας. Όταν ο καιρός φέρνει μνήμες από το παρελθόν, εμείς πάμε πρίμα στο σήμερα. Όχι, δεν ακούτε μετεωρολογικό δελτίο. Είναι η εκπομπή Παντός Καιρού με τον Κώστα Κουβεράκη. Μια εκπομπή που ταξιδεύει με κάθε καιρό στο χθες και στο σήμερα του γνήσιου κριτικού τραγουδιού. Από το κριτικό όραμα στους 93,8.
1: Και πάμε να ακούσουμε και μια άλλη αγαπημένη φίλη εδώ στα Χανιά, την Αλέκα, που πάνω από 30 χρόνια με ακούει. Καλησπέρα, Αλέκα, τι κάνεις?
2: Έχω πολύ καιρό να σε
1: ακούω. Να είσαι καλά, πού αφιερωνείς?
2: Λοιπόν, θέλω να αφιερώ στη φίλη μου τη Λάνα και σε όλες τις φίλες μου.
1: Να είστε καλά, χαιρετισμού στη μαμά και στον μπαμπά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέκα μου. Να είσαι καλά. Και συνεχίζουμε, Μιχάλης Αλεφαντινός, Πικρόλογα, για την κυρία Κατερίνα εκεί στη Βιάνο που το έχει επιλέξει την παρέτηση. 28-210-40-140 για να έρθετε στην παρέα μας στα Χανιά, στο Κρητικό Ράμα και στο Ηράκλειο Ερωτόκριτος 87,9. Καλές διακοπές και στο Γιώργη το Λεκάκι, στο Μανώλη, σε όλη την ομάδα του Ερωτόκριτου.

0: Και πάμε τώρα από τα Χανιά στη Ρίζα, το Ψιλορίτη, ακριβώς στα σύνορα Ερεθύμνης Μερακλείου, στη Λεωχωριά, ένα χωριό εκεί στο Ψιλορίτη, στη Ρίζα και στο Σωμαροστέλη. Καλησπέρα, φίλε.
1: Καλησπέρα,
0: τα κάνεις.
1: Καλά είμαι, καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Καλά είναι εκεί στη Λεωχωριά, θα έχει και λίγο δροσιά περισσότερο. Μια χαρά.
1: Ερεθύματα στην κυρία Εύα με τη Μανώλη. Ερεθύματα στο Σπύρτο.
0: Τρενταφυλάκι, τον καλό φίλο.
1: Τρενταφυλάκι, τον τυμπάκι σε όλους και σε όλο το χωριό μου. Σε βάλε το τραγούδι, ποιο κύμα φέρνει τη χαρά.
0: Στο υπόσχομαι.
1: Να σε καλά, καλή.
0: Να σε καλά, την αγάπη μου στο αμάρι εκεί στη Λεωχωριά, στο Ρέθυμνο. Σε ευχαριστώ, φίλε. Καλό ξημέρωμα, ευχαριστώ.

Καλησπέρα και στο Σίδνεϊ, από το Σίδνεϊ Κωστής Γραφανάκης. Είναι ξημέρωμα τώρα, γύρω στις 6 το 5 το πρωί είναι. Ξύπνησα, λέει, για να σε ακούσω. Να σε καλά, συνονόματε. Για τον Κωστή τον Γραφανάκη στο Σίδνεϊ, στην Αυστραλία. Σε εντεμένα μας αδέρφια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Μια καλησπέρα μας, Τάκη, ο Κυριάκος. Στο Βουβάι με λέει στα Σφακιά. Σε ακούω και έρχομαι στα Χανιά. Καλή εκπομπή, Κωστή. Η Παναγιά μαζί μας λέει και σε όλο τον κόσμο. Και σε ένα φίλο μου λέει: είπατε με εντοπίζουν ένα πρόβλημα υγείας να είναι καλά και γρήγορα και εκείνος ο άνθρωπος. Και όλοι είπατε με εντοπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα υγείας να τους γιατρέψει χάρη της Παναγιάς που θα γιορτάσουμε σε λίγες μέρες και να πάνε στα σπίτια τους. Οδεύοντας για το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα είναι τα Ξυλουράκια, Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης. 28 210 40 140 μέχρι τις 11 για να είστε και εσείς στην παρέα μας.

0: Και πάμε σε ένα άλλο φίλο αγαπημένο εδώ στην παρέα μας, γιατί μια παρέα είμαστε όλοι. Στο Μόδι, ένα όμορφο χωριό του Δήμου Πλατανιά, στα Χανιά, στο Δημήτρη μας. Καλησπέρα, φίλε Δημήτρη, για απόψε.
1: Καλησπέρα, Κωστάκη. Μόλις τώρα τέλειωσα το φαγητό και είπα να σε πάρω, γιατί την Παρασκευή θα είμαι στο Ιδάκι και δεν θα μπορέσω να επικοινωνήσω.
0: Να πας και να περάσεις καλά, φίλε.
1: Ευχαριστώ, να είσαι καλά και εσύ ό,τι. Λοιπόν, την αγάπη μου σε όλο το ακροατήριο. Τρίκαλα, Γιάννενα, Κομωτινή,
0: Αμερική, Αυστραλία.
1: Αμερική, Αυστραλία, σε όλους τους ενδεμένους και ξέρεις που,
0: Βεβαίως.
1: Τη Μεγαλόνησο.
0: Βέβαια.
1: Το Ηράκλειο, την κυρία Τόνια, την κυρία Εύα και τον κύριο Μανώλη, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυριακή, λένε τη σύζυγό μου, όπως καλά είπε, και την ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Με όλη μου την αγάπη. Στο Καραλάβι εκεί στον Κρουσόνα, στο φίλο μας στο Σπύρο τον Τριανταφυλάκη.
0: Σε όλη την ίδια παρέα, φίλε.
1: Το φίλο στον Κωστή, στον
0: Πλατανιά,
1: αδερφή μου.
0: Είπαμε τον εκαλοπάντρεψες, το παραδέχεται όμως.
1: Ναι, ναι.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
1: Και καλό...
0: Καλή Παναγιά, αφού θα τα ξαναπούμε την Παρασκευή. Εμείς θα είμαστε καλό εδώ πάντως στην εκπομπή. Ναι. Ναι, τουλάχιστον μπορεί να μας ακούσει στον δρόμο να μας προλάβει. Σε ευχαριστώ.
1: Το φίλο μας στη Θεσσαλονίκη ξεχάσαμε.
0: Ναι, το Στέλιο το Βουτσίδη.
1: Το Στέλιο, και αν είναι εύκολο ένα ποντιακό.
0: Το υπόσχομαι. Να είμαστε καλά. Καλή Παναγιά.
1: Ευχαριστώ, Κώστα μου.
0: Και τον χρόνο με υγεία, φίλε. Να είμαστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Επίσης, καλό βράδυ.

συγχαρητήρια και στο Ηράκλειο, στον Όφι. Τεράστια επιτυχία του. Για πρώτη φορά στην ιστορία του κέρδισε το πρώτο Super Cup της ιστορίας του, νικώντας την ΑΕΚ. Συγχαρητήρια λοιπόν στον Όφι που δόξασε και την Κρήτη μας και έφερε την κούπα στο Ηράκλειο και στην Κρήτη. Όφι, καλή επιτυχία, πάντα επιτυχίες, και ευχόμαστε να έχει και καλή πορεία στο νέο πρωτάθλημα. Όφι λοιπόν τίμησε την Κρήτη μας στο Ηράκλειο. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, πριν λίγο νίκησε την ΑΕΚ στα πέναλτι 5-4 και κέρδισε το πρώτο Super Cup της ιστορίας του. Απόψε και το Ηράκλειο και η Κρήτη γιορτάζει γενικότερα μαζί με το

0: τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Μία μέρα γεμάτη φως. 12 Αυγούστου. Η μέρα που γιορτάζει ο Φώτης, η Φωτεινή και η Φωφό. Η μέρα που το κριτικό όραμα στέλνει τις καλύτερες ευχές του για μια ζωή γεμάτη αγάπη, χαρές και φως.
2: Η θερμοκρασία τώρα είναι 26 βαθμοί. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι προς βορειοδυτικοί. Με ένταση 3 μποφόρ έως 3 μποφόρ.
3: Όχι, τώρα βρήκε να μ' αφήσει.
4: Τι έγινε, βρε Κέτη, τι φωνάζεις?
3: Η σκούπα χάλασε.
4: Και τι σκάς, θα την πάμε στο Χριστοδουλάκι.
3: Αχ ναι, ευκαιρία να δω και για το ψυγείο που θέλω να αγοράσω.
4: Είδες, ο Χριστοδουλάκης έχει πάντα τη λύση.
5: Ερωτόκριτος, η ώρα είναι 10:30.
6: Έρωτας για την Κρήτη, Ερωτόκριτος, 87,9.
7: Αύγουστος στο Τυμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα. Παρασκευή 14 Αυγούστου διασκεδάζουμε με τον Μιχάλη Σταυρουλάκη σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά για μικρούς και μεγάλους. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τυμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τυμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
8: Διήμερο κριτικό γλέντι στα Χουστουλιανά, 14 και 15 Αυγούστου, δύο βραδιές, μία παρέα, μία αξέχαστη γιορτή. Παρασκευή, 14 Αυγούστου, γλεντάμε με το συγκρότημα του Νίκου Γωνιανάκη.
9: Μια μαργαρίτα εμάδουμα και στάθηκα στη μέση.
8: Σάββατο 15 Αυγούστου, στην παρέα μας ο Χαρίτος Τσαγκαράκης.
10: Όποιος μπορέσει να μου πει του πόλου.
8: Σας περιμένουμε όλους στο Δημοτικό Σχολείο του Χωριού. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Χουστουλιανών. Κάντε την κράτησή σας στο 6938 741 314. Καλώς να ορίσετε.
11: Γρηγόρης Σαμόλης στις Μοίρες.
12: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
11: Η Αθλητική Ένωση Μοιρών σας προσκαλεί σε μια μοναδική κριτική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση.
13: Σε ένα σπήλιο μοναχός μου.
11: Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Μοιρών ο αγαπημένος Γρηγόρης Σαμόλης έρχεται με το συγκρότημά του για ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να στηρίξουμε την προσπάθεια της Αθλητικής Ένωσης Μοιρών. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Γρηγόρης Σαμόλης στις Μοίρες. Για κρατήσεις καλέστε στο 6936 512 070. Δευτέρα 17 Αυγούστου, Γυμνάσιο Μοιρών.
14: Κοπέλια, ποτέ είμαστε σ' αγάπουν αζαέρι.
11: Το μεγάλο γλέντι της Αθλητικής Ένωσης Μοιρών με το Γρηγόρη Σαμόλη. Μη λείψει κανείς.
15: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
16: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
17: Φασουλάς Καλέργης στον Αμυρά Διάνου.
18: Ωπε, ρίσεις αγάπου να μου φέτος, δε μ' αρέ.
17: Αυτή την Κυριακή 16 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμυρά Βιάνου σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κριτικό γλέντι. Θα σας διασκεδάσουν ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κωστής Καλέργης με το κριτικό συγκρότημά τους σε μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, τραγούδι, χορό και ατελείωτο κέφι.
18: Αφού περνάς, αφού περνάς, για ήδη περνάς με φορά.
17: Στον Αμυρά Βιάνου η παράδοση συναντά το γλέντι. Είσοδος με φαγητό 15 ευρώ το άτομο. Κυριακή 16 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Αμυρά Βιάνου.
18: Παλά τι κάνω την καρδιά και σε να περιμένω.
17: Για πληροφορίες κρατήσεις στα τηλέφωνα 6977-4012-94 και 6977-858-444.
18: Μην γιατί το χαραμίζεις.
17: Κώστας Καλέργης, Γιώργης Φασουλάς. Ένα γλέντι που δεν πρέπει να χάσεις. Διοργάνωση Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμυρά Βιάν.
19: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
20: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
21: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
22: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Αντώνης Μαρτσάκης, ο κορυφαίος γιολιδάτορας της εποχής μας. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσω από τα Χανιά, μας ακούτε Κρήτη Κόρα με 93,8. Ζωντανά μας ακούτε και από τον Ερωτό και το 87,9. Οι δύο κολοσσιαίοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης. Και απόψε στην παρέα σας ενώνουμε μουσικά την Κρήτη από τη μία μπάντα μέχρι την άλλη, από την Κίσα μου, από το Καστέλι μέχρι τη Σιτία. Για τον καλό φίλο τον Αντρέα το Μαρκάκη εκεί στο Γαβαλαχώρι, στον Αποχώρο, έχει επιλέξει Γιώργη Μανογιούδη. Και τι λέει ο Μανογιούδης? Ότι λέει ότι δεν λένε οι φίλοι ευχαριστώ. Προλαβαίνετε μέχρι τις 11 ακόμα ή λίγο πριν τον εναπομείνοντα ραδιοφωνικό μας χρόνο, 28 210 40 140 για την επικοινωνία μας.

0: Και να πάμε λίγο πάλι στο Ηράκλειο που σήμερα γιορτάζει και το Ηράκλειο και η Κρήτη. Στην κυρία Εύα να μας πει μια επίκαιρη ματινάδα για την πολύ μεγάλη επιτυχία του Όφη μας. Καλησπέρα πάλι, κυρία Εύα μας.
1: Ναι, συγγνώμη.
0: Όχι, δεν είναι. Υπάρχει συγγνώμη. Είμαστε μια παρέα. Τι πάει να πει συγγνώμη.
1: Μόνο να δεις. Καλησπέρα από το λαμπερό Ηράκλειο. Να ακούσεις. Χτυπήματα, να ακούσεις.
0: Είναι φωτισμό. Τεράστια επιτυχία του Όφη. Δεν νίκησε κάποια τυχαία ομάδα.
1: Ο ουρανός λάμπει. Τελείως λάμπει ο ουρανός. Πυροτεχνήματα να ακούσεις.
0: Του αξίζει.
1: Και είναι άξιζε.
0: Με την αξία του.
1: Άξιζε.
0: Δόξασε και το Ηράκλειο και την Κρήτη γενικότερα.
1: Ναι, εντάξει. Συγγνώμη και πάλι.
0: Δεν υπάρχει συγγνώμη. Όποτε θέλετε, τα μικρόφωνά μας είναι ανοιχτά για τον κόσμο και για εσάς και εγώ. Καλό ξημέρωμα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πριν λίγο λοιπόν, για πρώτη φορά στην ιστορία του Όφη κατέκτησε το Super Cup νικώντας την ΑΕΚ. Δεν νίκησε και κάποια τυχαία ομάδα. Ήταν δηλαδή τεράστια διπλή επιτυχία. Δόξασε και το Ηράκλειο και την Κρήτη μας.

0: Και πάμε και στην πόλη του Ηρακλείου. Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, καλά εσείς?
0: Εντάξει το Θεό, από την πόλη μας ακούτε ή κάπου αλλού στο Ηρακλείο?
1: Ναι, από την πόλη.
0: Ναι. Το όνομά σας?
1: Καλλιόπη λέγομαι.
0: Κυρία Καλλιόπη, πού αφιερώνετε?
1: Το Στέλιο που έχει γενέθλια σήμερα.
0: Α, να τον χαίρεστε, και πολύ χρόνος.
1: Πάστε καλά. Θέλω ένα συζητώ από τα Ξυλουράκια.
0: Ναι, ναι.
1: Για το Στέλιο και την παρέα του.
0: Να είστε καλά. Πολύ χρόνο στο παιδί και πάντα χαρές στο σπιτικό σας και του χρόνου με ίδια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Ράμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που κάνουμε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Είμαστε μια εκπομπή που φιλοδοξούμε μετά από μια κοπελιαστική κεργά σήμερα να περάσουμε καλά, καλή ώρα όπως και αυτό το βράδυ. Ξυλουράκι από μια ζωντανή ηχογράφηση για την παρέα και στο Ηράκλειο για το παιδί που το αίτιο που έχει τα γενέθλιά του. Πάντα χαρές να τα εκατοστήσετε. Και πάμε με τα ξυλουράκια.

0: μου χαρά.
1: Και επειδή μας παίζει ο χρόνος, το επόμενο και για το παιδί εκεί που γιορτάζει στο Ηράκλειο και για εσάς που, αν σήμερα γιορτάζει και ο Φώτης, η Φωτούλα, όσοι έχετε γενέθλια, γιορτή, χρόνια πολλά και του χρόνου με υγεία και πάντα χαρές στο σπιτικό σας.
0: Χρόνια πολλά.

0: Και πάμε στην Αμερική. Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Καλά, Κώστα. Σου μίλησα και προηγουμένως και παραμβάλλω τραγούδι.
0: Ναι.
1: Δεν τα άκουσα.
0: Ποιο τραγούδι μου είπατε?
1: Αν δεν με κάνω πολεμάς.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Τους...
0: Τα σημεία. Δεν ξέρω αν μου διέφυγε λόγω κεκτημένης ταχύτητας. Πείτε μου το μεταδώσω. Ποιο θέλετε? Α, το τραγούδι αυτό, δεν βρήκα τον τίτλο. Μπορείτε να μου πείτε ξανά τον τίτλο, να το ψάξω? Γιατί να δείτε το θυμάμαι.
1: Έβαλε ένα άλλο εκεί, του Μπούκλι, του Μπουκλάκη, αυτό που λέει, παίρνω τα βουνά, πώς το λένε.
0: Ναι, εντάξει, τα σκίσεις τα βουνά, ναι. Γιατί είναι, και εγώ, ξέρετε, μου διαφεύγω, δεν μπορώ να τα θυμάμαι όλους τους τίτλους, αλλά υπόσχομαι το επόμενο είναι του Μπούκλι. Σας ευχαριστώ και συγγνώμη πάλι, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
1: Άρα, εντάξει, αυτό το προηγούμενο λέει, αν δεν με καλοπολεμάς, το θέλω λίγο-λίγο, να σηκωθώ να φύγω, κάτι τέτοιο.
0: Καλώς. Θα μεταδώσω το επόμενο από τον Μπούκλι. Σας ευχαριστώ.
1: Ωραία, ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Εγώ συγγνώμη, τι λέτε τώρα.

Και επειδή δύο τραγούδια είναι σε κρεμότητα και πρέπει να τα μεταδώσω, Αναστάσεις Μπούχλης, σκίσε φωνή μου τα βουνά. Είμαι και εγώ μόνος που τα χειρίζουμε όλα εδώ, την κονσόλα, τα μικρόφωνα, και καμιά φορά, ξέρετε, σταματά και το μυαλό. Δεν μπορώ να θυμάμαι όλους τους τίτλους απ' έξω. Και ζητάω να συγγνώμη για το τραγούδι συγκεκριμένο. Αναστάσεις Μπούχλης, σκίσε φωνή μου τα βουνά.

Ο Γιώργης λέει καλησπέρα Κωστή. Έρχομαι λέει στα Τεμόνια, είμαι και έρχομαι στα Χανιά. Σε ακούω καμπάνα εδώ στα Τεμένια. Και θέλω να αφιερώσω λέει στη γυναίκα μου, επίσης το Θοδωρή και στη γυναίκα του. Καλή επιστροφή, γιατί είναι και δύσκολη η διαδρομή αυτή από τα Τεμένια στα Χανιά. Πάρα πολλές στροφές. Καλή επιστροφή, καλό δρόμο.

Καλησπέρα Στέλιο Μπατάκη. Λυπάμαι, δεν προλαβαίνω για την επιλογή σου, επειδή πρέπει να μεταδώσω και ένα τραγούδι από Τσαχωρίδη που έχει επιλέξει ο Δημήτρης από το Μόδι. Είναι αδύνατο να χωρέσει, ο χρόνος τελειώνει. Υπόσχομαι την Παρασκευή πάντως. Αγαπημένος φίλος Στέλιος Μπατάκης, η πρεπιά

Είναι τόσες πολλές επιλογές που είναι αδύνατο σε ένα ραδιοφωνικό χρόνο συγκεκριμένο. Τα σημειώνω όμως για την επόμενη εκπομπή. Γίνεται και ένας πανικός που μας διαφεύγει κανένα τραγούδι ποτέ πότε. Έτσι είναι η ζωή. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Είναι το ελάχιστο μπορώ να πω για όλους εσάς που για 2 ώρες κάναμε την παρέα μας, μονοπολούσαμε το χρόνο και την αγάπη σας. Να είμαστε καλά, υγεία. Πλησιάζουμε και στο μικρό Πάσχα των Ελλήνων, στη χάρη της Παναγιάς, να βοηθήσει όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα προτεραιότητα σε αυτούς που περνάνε δύσκολες στιγμές, προβλήματα υγείας, στεναχώριας, να απαλύνει τον πόνο τους και για εμάς τους υπόλοιπους να έχουμε και εμείς την υγεία μας. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στον Ερωτόκριτο, στον Γιώργο το Λεκάκη και τον Μανώλη, στην ομάδα του Ερωτόκριτου και στο δικό μας σταθμό στο Κριτικόραμα που χάρη στα 2 ραδιόφωνα ενώ με την Κρήτη μουσικά από τη Σιτία ζωντανά μας ακούτε μέχρι το Καστέλι εδώ στα Χανιά στην Κίσαμο. Καλά να είμαστε πρώτα ο Θεός και μετά ο σταθμός. Την ερχόμενη Παρασκευή, λίγο μετά τις 9 το βράδυ, θα ξανακάνουμε την παρέα μας για μια εκπομπή παντός καιρού το φινάλε. Με Μαθαίο Τσαχωρίδη, με τον κορυφαίο πόντιο καλλιτέχνη, για τον Δημήτρη από το Μόδι που το έχει επιλέξει. Έχω ένα μυστικό. Καλό και ευλογημένο ξημέρωμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Να είστε καλά.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Στον δρόμο μου το σκοτεινό άφησε φως για να ψει. Αντέσα μάνα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Μας έτσι έχει ένας πόνος.
0: 87,9.

γύφυλος μυστικός μου, ο ήλιος ήταν εχθρός, γύφυλος μυστικός μου, αχ, γύφυλος μυστικός μου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή:
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: φως το σκοτάδι το πηχτό.
1: Ερωτόκριτος.
2: Εξαιματώσαν οι πληγές που μ' άνοιξες στον πέτη. Εγώ πονώ και εσύ μου λες να κάνω καερέτη.
1: Ερωτόκριτος. Τα καλύτερα έρχονται. Ακούστε.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Ένα σγουρό μελαχρινό, ο Θεέ μου κάνει ταχύ, ο Θεέ μου κάνει ταχύ.
0: Ερωτόκριτος.

Λίρες, λαούτα και βιολιά. Λίρες, λαούτα και βιολιά, σου σταμαλεύει ζώτη. Σου σταμαλεύει ζώτη, χορεύουνε οι σημείτες τόσο

έτσι αλέθανε μέχρι και από το σφεντιλί. Πες μου ο σαντουλάς ηθιού, πες μου ο σαντουλάς ηθιού, ποιος άλλος κάμπο

χρονής μαξουλιτά ταΐζει. Μαξουλιτά ταΐζει κι αντύχει κι άλλο να πεινά, κι αυτό τα αποχαιρίζει. Ωπα κι αυτό τα αποχαιρίζει. Γιατί είναι χαρισματικός, γιατί είναι χαρισματικός, τόπος ευλοήμενος. Ωπα τόπος ευλοήμενος, έρχεται ο ξένος νηστικός και φεύγει χορτασμένος.

ιδιωτικό δροσάπιδο του Μαΐ. Δροσάπιδο του Μαΐ, ποιος έδε και δεν πέθυμα σύφλουδο να σε φάει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μου λες πως έγινα σκληρή και έχω αλλάξει τρόπο. Δεν χαίρεσαι που οι κόποι σου έχουν πιάσει τόπο.
0: Ερωτόκριτος. Ακούστε τα πιο αγαπημένα τραγούδια, τις μεγαλύτερες κριτικές επιτυχίες

Τα χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της, η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ρόζο κόπελο γυρίζω στου χωριού μου τα σοκάκια. Το μαλλιό μου δεν το βλέπω κι είμαι για να πιω φαρμάκια. Λαστιμώ την προξενήτρα που δεν μας τα τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου κι η γειτόνι.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλανε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
0: Στους 87,9.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο με μαγαζιά και σπίτια.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όσο καλά και να περνώ, όσο και να γλεντίζω, στη χώβολη τη σκέψη μου ζεστά σε κρατήσω.
0: Ερωτόκριτος. Ανεβαίνουμε μαζί στα ανηφορικά μα όμορφα μονοπάτια της κριτικής μας παράδοσης.

0: Ερωτόπιτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Η φωνή της Κρήτης.
1: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι και το παραπονιάρι θε. Δε σύστηψε, φτική ζωή δεν πρέπει πλειό να πάρει.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Προσπάθησα, μα δεν μπορώ να σου ξελισμονήσω. Με τη δική σου ανάμνηση το βίος μου θα
0: Κρήτη
1: ζήσω.
0: Κρήτη μου, όμορφο νησί, νησί του παραδείσου. Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Έλα, έλα, σκουρέ βασίλικέ μου, πείτε τι πως ένα λεφτό νους δεν την αφήνει.
0: 87,9.
1: Τι στρατά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: ερωτόκριτος.
1: Δεν ξανακάνω, έλεγα. Λάθη που με πονούνε. Κι είσαι το μόνο. Μια ζωή που οι όρκοι μου ξεχνούν.

0: 87,9 Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Τέλειωσα το δημοτικό και οι γνώσεις μου είναι λίγες. Μαθρέφω μέσα στην καρδιά αισθήματα και ελπίδες. Και μπρούλιασά τα συλλαβές να τα διαβάσουν όλοι. Ένας κοντζές να είμαι κι εγώ στην Κρήτη στο

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.